0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Προς πληρωμή αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις του Ιουνίου συνολικού ύψους 617 εκατομμυρίων 468 χιλιάδων ευρώ σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο χιλιάδες δικαιούχους. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων αφορά τα οικολογικά σχήματα, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις καθώς και τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, της αναδιαναμητικής ενίσχυσης και της ενίσχυσης νέων αγροτών. Στον ίδιο κύκλο εντάσσονται και παραγωγοί που είχαν μείνει εκτός προηγουμένων πληρωμών εξαιτίας διοικητικών ή διασταυρωτικών ελέγχων. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι τραπεζικοί λογαριασμοί της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς η άρση του τραπεζικού απορρίτου αναμένεται να ρίξει φως στις οικονομικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη δολοφονία της. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση της διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτύου. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η διαδικασία εκλογής προεδρίων στα δημοτικά συμβούλια της χώρας. Η διαδικασία αφορά το δεύτερο μισό της δημοτικής θητείας 2026-2028. Θα γίνει αναδιάταξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο τρόπος εισόδου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της. Για το λόγο αυτό έχει σταλεί για γραφολογική εξέταση υπογραφή της στο προσωρινό δελτίο ταυτότητας αθλητή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι γνήσια και αν πληρούνταν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Παγκρίτιο συλλαλητήριο συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα Χανιά με συμμετοχή σωματείων από όλη την Κρήτη. Οι συνταξιούχοι ζητούν αυξήσεις επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης και καταβολή αναδρομικών. Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου πενεπλάκη στο τροχείο που σημειώθηκε την Παρασκευή στον κόβο Αρχανών κοντά στην έξοδο προς Μεταξοχώρη. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο. Την ίδια ώρα, σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται ο μοτοσυκλετιστής έχοντας υποστεί σοβαρά εγκάβματα. 17 χρόνια μετά, η πολύκροτη υπόθεση της 54χρονης Βρετανίδας Τζιν Χάλλον φτάνει επιτέλους στις δικαστικές αίθουσες. Την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει ακροαματική διαδικασία. Το μικτόρκωτο δικαστήριο Λασιθίου αποφάσισε ολιγοήμερη διακοπή και όχι πολύμηνη αναβολή, όπως φοβόταν αρχικά η οικογένεια, δίνοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο στο συνήγορο του 55χρονου κατηγορούμενου να μελετήσει τη δικογραφία. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στήθονται σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω των εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης που εκτελεί ΔΕΙΑΗ. Για περίπου μία εβδομάδα θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα καθόδου από τη συμβολή με την οδό Ελευθερίου Κουρουπάκη έως την οδό Γερονιμάκη, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα νόδου θα διεξάγεται κανονικά. Από σήμερα στις 2 το μεσημέρι αρχίζει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το έτος κατάρτισης 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 46 ειδικότητες που έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Την παραίτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε αντιπρόεδρος Θεοδόρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα πρόεδρός του. «Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί», απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης. Εκτεκταμένους ελέγχους σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που έχουν δηλωθεί ως κενά ενεργοποιεί Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων φόρου διαφυγής από αδήλωτα μισθώματα και παράνομες ενοικιάσεις. Οι φορολογικές αρχές θα προχωρήσουν σε διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν την πραγματική χρήση των ακινήτων που εμφανίζονται ως μη κατοικούμενα. Σωστή σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας στη λειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας και στην έκδοση για την κάρτα αναπηρίας φέρνει βασικές αλλαγές στο νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 10 Ιουλίου. Δεν δίνεται παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις δράσεις «Ξεκινώ επιχειρηματικά και παράγουμε στην Ελλάδα» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Στη διεθνή ειδησιογραφία, μια χτίδα ελπίδας μέσα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα έφεραν οι διασώσεις 2 11χρονων αγοριών τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από το σεισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, η μία εναντίον της άλλης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απείλησε με νέες επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων, εάν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Στα αθλητικά. Ο Καναδάς νίκησε την Νότια Αφρική με 1-0 και προκρίθηκε στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Η φάση των 32 συνεχίζεται απόψε με τα παιχνίδια Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία-Παραγουάη στις 10. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του Όφη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, καθώς ιτήθηκε στο τελικό της διοργάνωσης από τον Παναθηναϊκό με 76-70. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου 2026. Τελείωσε και ο Ιούνιος, τελειώνει αύριο ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ούτε ζέστη ούτε κρύο, καλοκαιρινές θερμοκρασίες, σε αντίθεση βέβαια με την Ευρώπη που καίγεται στην κυριολεκσία, φλέγεται από τον καύσωνα, από αυτό το θερμικό κλειό που έχει κοστίσει τη ζωή σε 1.300 ανθρώπους. Και ο λόγος είναι απλός, πέρα από τη ζέστη. Στην Ευρώπη δεν είχαν συνηθίσει σε πολλές, πάρα πολλές χώρες να έχουν κλιματιστικά. Ελάχιστα είναι τα κλιματιστικά που λειτουργούν και βεβαίως ούτε στα σπίτια είναι με διαφορετικό τρόπο η οικοδομή που φτιάχνουν σε πολλές χώρες, τα υλικά που χρησιμοποιούν, επειδή εκεί έχει πολύ περισσότερο κρύο, και για το λόγο αυτό δεν ήταν προετοιμασμένοι, κυρίες και κύριοι, αλλά είναι σε πολλές χώρες, πάρα πολλές χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μέχρι και το Λονδίνο έφτασε κοντά στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία πριν από λίγες μέρες. Χθες άκουσα κάποια ρεπορτάζ τα οποία ήταν έτσι πιο ενθαρρυντικά για την πορεία του καύσωνα στην Αγγλία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Να πω ότι σήμερα η Κρήτη μας, η χριστιανοσύνη γενικότερα, γιορτάζει τον Πέτρο και τον Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κρήτης, αφού κήρυξε το νησί και άφησε το μαθητή του τον Τίτο ως πρώτο επίσκοπο. Ο Απόστολος Πέτρος βέβαια δεν επισκέφθηκε ποτέ την Κρήτη, αλλά συνδέεται άρρηκτα με αυτή μέσω της χριστιανικής παράδοσης, των κοινών εορτασμών και πλήθους αφιερωμένων ναών. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, τον Πέτρο και τον Παύλο, και βεβαίως να πούμε ότι ο Χριστός σημάδεψε την Κρήτη, την καθηγίασε και την κατέστησε αγιοτόκον και ιεροτόκον, η Κρήτη των θρύλων και των παραδόσεων, η Κρήτη η εκατόμπολης και θαλασσοκράτηρα με τον πανάρχιο και ένδοξο μινωικό πολιτισμό, μεταμορφώνεται σε χριστιανική και αναδεικνύει πλήθος Αγίων Μαρτύρων, Οσίων, Αναχωρητών και Ερημητών. Όργανο της Θείας Βούλησης για την εδραίωση της χριστιανικής αλήθειας στην Κρήτη υπήρξε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος, όπως είπα, όρισε τον Τίτο πρώτο επίσκοπο του νησιού. Ο Τίτος ήταν και ακόλουθος και συνεργός του Παύλου στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, καθώς και ο Τιμόθεος, και είχε πατρίδα την Κρήτη, καταγόμενος εκ της βασιλικής οικογενείας του Μήνοος, σύμφωνα με το Ζηνά που έγραψε το βίο του. Αυτό επρόκειτο να υλοποιήσει το όραμα του Παύλου για την ευρύτερη διάδοση του Ευαγγελίου στην Κρήτη, τη σύσταση επισκόπων και τη στελέχωση της εν Κρήτη Εκκλησίας από ικανούς επισκόπους και πρεσβυτέρους. Ο Παύλος φιλοξενήθηκε στην Κρήτη προφανώς κατά θεία οικονομία, όταν κατά το ταξίδι του στη Ρώμη ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα επί 14 μέρες και 14 νύχτες, και κινδύνευσαν και οι επιβαίνοντες στο πλοίο κατά το φοβερό εκείνο ναυάγιο. Με χαρά και αισιοδοξία αντίκρισαν τα νότια της Κρήτης και τους καλούς λιμένες μέχρι να περάσει η μεγάλη κακοκαιρία. Έτσι είχε την ευκαιρία ο Παύλος να γνωρίσει την περιοχή αυτή, να επισκεφθεί την περίφημη πόλη Λασία, και τώρα βλέπουμε μόνο τα ερείπια της, αλλά θαυμάζουμε τους ανεκτήμητους θησαυρούς και που αποκαλύφθηκαν από τις ανασκαφές των τελευταίων χρόνων. Ο Παύλος επέμενε να παραμείνουν περισσότερο στην Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Συγκινημένος, αργότερα αποχώρησε από το νησί χωρίς τη θέλησή του, μπροστά στην επιμονή του κυβερνήτη του πλοίου και των συνεπιβενώντων σε αυτό. Φαίνεται όμως στη συνέχεια πόσο δίκιο είχε, καθώς λίγο μετά την αναχώρησή τους και πριν ακόμα διέλθουν το ακροτήριο, ξεσπά στο πλοίο ισχυρός ανεμοστρόβιλος. μακριά αντίκρισαν με καρδιοχτύπη τη Γάβδο, το νησάκι Κλάβδιο όπως ονομαζόταν τότε, και αποκόμιζαν μια αμυδρά ελπίδα να προσορμήσουν σε αυτό, αν και εκεί τους οδηγούσε ο άνεμος. Η όλη τους πορεία μέχρι τη Ρώμη ήταν περιπεδιώδης και άκρως επικίνδυνη, όμως ο Παύλος τους ενεθάρρυνε ότι όλοι τους θα εσώζονταν, όπως τον είχε διαβεβαιώσει ο Ιησούς Χριστός. Οι καλοί λιμένες μας φέρνουν στη σκέψη την παρουσία και τα πρώτα βήματα του Παύλου στην Κρήτη. Η παρουσία στα νότια του νησιού είχε ιδιαίτερη σημασία και από εκεί αναπτύσσονται πλέον έντονα όλες οι δραστηριότητες της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν το νησί μας γιορτάζει σήμερα τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, τον Απόστολο Πέτρο και Απόστολο Παύλο. Στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο πανηγυρίζει ένα κόσμημα, ο ναός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που ανοικοδομήθηκε κατά τους πρώτους χρόνους της Βενετσιάνικης κυριαρχίας ως καθολικό της Μονής του Τάγματος των Δομινικανών. Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα μνημεία αρχιτεκτονικής των Κιστκερκιανών μοναχών του 12ου αιώνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε τις μεγάλες προσπάθειες για την αποκατάσταση αυτού του ναού. Υπάρχουν και άλλοι. Πολλοί ναοί αφιερωμένοι στη χάρη του Αποστόλου Παύλου. Ο ναός του Αποστόλου Παύλου που κυριαρχεί στην εικόνα από τους καλούς λιμένες, θυμίζοντας μας ότι ο Απόστολος των Εθνών πέρασε από αυτό τον ευλογημένο τόπο. Επίσης στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου εορτάζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός, ο Ιερός Ναός Πέτρου και Παύλου στο Ρέθυμνο, ο Ιερός Ναός του Πέτρου και Παύλου στα Κάτω Καλέσα, ο Ιερός Ναός του Πέτρου και Παύλου στα Πάρτυρα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Επίσης υπάρχει και στα Χανιά αφιερωμένος ναός, στο Βατόλακο του Δήμου Πλατανιά επίσης, στον Άγιο Μύρονα υπάρχει ένα κλεισάκι Πέτρου και Παύλου, ο Ιερός Ναός βεβαίως, να μην το ξεχάσουμε εννοείται, του Πέτρου και Παύλου στην Ιερά Μονή Κουδουμά, και στις Αρχάνες. Στις Αρχάνες υπάρχει και ο ναός αφιερωμένος στον Πέτρο και τον Παύλο. Αυτά κυρίες και κύριοι, μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης σήμερα. Πάμε να δούμε τα του καιρού που λέγαμε ότι πραγματικά οι θερμοκρασίες ψήνουν την Ευρώπη, κάψονες. Εδώ υπάρχει ένας αντικυκλώνας που μας κρατάει δροσερούς προς το παρόν σε φυσιολογικές καλοκαιρινές θερμοκρασίες χωρίς εξάρσεις, με εξαίρεση βέβαια τα νότια όπου έχουμε περισσότερη ζέστη σε σχέση με τα βόρεια παράλια του νησιού μας. Η θερμοκρασία σήμερα στο Ηράκλειο θα φτάσει περίπου εκεί τους 32 βαθμούς Κελσίου, 30 με 32, και θα ενισχυθούν και οι βορειοδυτικοί άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη, τελευταία τώρα ημέρα του Ιούνιου, θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, ανώτερη θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί, από 32 έως 35. Και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Την Τετάρτη τώρα, 1 Ιουλίου, να δούμε πώς μπαίνει ο Ιούλιος, πάλι με αυτές τις θερμοκρασίες, 33, 34, ενδεχομένως και 35 στην περιοχή του Ηρακλείου. Επίσης θα διατηρηθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Την Πέμπτη τώρα φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ περισσότερη ζέστη, μπαίνει ο Ιούλιος με αυτά τα δεδομένα, με ζέστη 37-38 δίνει ανώτερη θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Εντάξει, λογικό δεν είναι, Μανώλη, καλημέρα στο Μανώλη τον Βουρνάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Μην παραπονιόμαστε τώρα, τι θέλουμε, να είμαστε ακριβείς στις θερμοκρασίες κάθε μέρα, 32 και τέλος, δεν γίνεται αυτό. Τυχεροί αυτοί που παίρνουν άδεια βέβαια αυτό το διάστημα, να πάνε να κάνουν τα μπάνια τους, να δροσιστούν. Πάντως αυτές τις θερμοκρασίες θα δούμε αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη του meteo.gr και βεβαίως αυτή η ζέστη θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 3 Ιουλίου με θερμοκρασίες πάνω από 37 βαθμούς. Το Σάββατο επίσης το ίδιο, 4 Ιουλίου. Μέχρι το Σάββατο έχω εικόνα. Αυτό τώρα άμα διατηρηθεί έτσι σε αυτά τα δεδομένα, Μανώλη, έτσι 38-39 βαθμοί είναι κάψον. Κάψον μας θεωρείται, πώς θα το κάνουμε. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή όμως, πάμε να δούμε την περιοχή της Ιτίας. Ιτία σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 30 με 33 βαθμούς. Αύριο Τρίτη 33, επίσης το ίδιο, με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ. Αυτό το αεράκι βέβαια βοηθάει να μην ανέβει περαιτέρω η θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας, πάνω από 40%. Την Τετάρτη τώρα ανεβαίνει σταδιακά και στη Σιτία η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 36 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία, θα δούμε βέβαια αν επιβεβαιωθούν αυτά. Την Πέμπτη 2 Ιουλίου η θερμοκρασία 39 η ανώτερη, 39. Εντός πλαισίου είναι βέβαια, δεν ξέρω αν θα φτάσει εκεί, θα το δούμε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου η θερμοκρασία 38 με 40 λέει, θα δούμε. Και το Σάββατο επίσης το ίδιο, αλλά έχει ένα εύρος, παιδί μου, σου δίνει, είναι ακριβής η μετεωρολογία, έτσι, Μανώλη, σου δίνει ένα εύρος από 33 λέει μέχρι 40, ωραία, κάπου εκεί θα είναι η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Νικόλο, στον κόλπο Μεραμβέλου γενικότερα, να δούμε θερμοκρασίες. 31 βαθμοί σήμερα στον Άγιο Νικόλαο με ενίσχυση των δυτικών ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη, τελευταία ημέρα του Ιούνιου, 33 βαθμοί, επίσης δυτική άνεμη στα 5 μποφόρ. Τετάρτη 33 βαθμοί, την Πέμπτη ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο, ενδεχομένως να φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή 34 με 39, θα δούμε που θα κάτσει μπίλια. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 34 με 35 βαθμούς. Πάμε λίγο πιο νότια τώρα να δούμε τι γίνεται στην περιοχή της Ιεράπετρας. Η Ιεράπετρα θερμοκρασία σήμερα κατευθείαν 36. Με σχεδόν άπνοια ανατολική άνεμη στα 3 μποφόρ. Αύριο Τρίτη η θερμοκρασία το ίδιο, 36 βαθμούς, επίσης άπνοια. Τετάρτη 1 Ιουλίου 36 βαθμοί. Την Πέμπτη 37, ανεβαίνει λίγο, επίσης άπνοια αυτές τις μέρες στην Ιεράπετρα, 38 δίνει για την Παρασκευή 3 Ιουλίου και το Σάββατο 37 βαθμοί Κελσίου. Θα κάνει ζέστη τώρα με άπνοια και λίγο υψηλά ποσοστά υγρασίας. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε στις μοίρες θερμοκρασίες, 37 σήμερα κατευθείαν και εκεί, πολύ περισσότερη ζέστη σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Αύριο Τρίτη 36 βαθμοί το ίδιο, την Τετάρτη 1 Ιουλίου θερμοκρασία θα ανέβει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, μπορεί να φτάσει σύμφωνα με το meteo.gr 37-38 βαθμούς, 38 δίνει και την Πέμπτη 2 Ιουλίου, την Παρασκευή 39 και βλέπω και ένα 40 εδώ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Το Σάββατο 39 βαθμοί Κελσίου στα νότια του Ηρακλείου. Πάμε λίγο πιο δυτικά τώρα, δούμε θερμοκρασίες στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο στους 28 βαθμούς, δροσιά θα είναι εκεί, αλλά με υψηλά ποσοστά υγρασίας, άνω το 60%, η άνεμη βόρεια στα 4 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 31 βαθμοί με σχεδόν άπνοια, την Τετάρτη 36, την Πέμπτη 38 βαθμοί στην περιοχή του Ρεθύμνου, επίσης με άπνοια 2-3 μποφόρ. Την Παρασκευή 38 βαθμοί και το Σάββατο 36 βαθμοί Κελσίου. Και τέλος πάμε να δούμε ακόμη πιο δυτικότερα στα Χανιά τις θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί στους 30 βαθμούς με ανέμους να πνέουν με ένταση 3-4 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 32 βαθμοί Κελσίου. Την Τετάρτη 36, την Πέμπτη η θερμοκρασία θα ανέβει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, την Παρασκευή επίσης 38 βαθμοί, το Σάββατο 4 Ιουλίου 36 βαθμοί Κελσίου με ενίσχυση των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Αυτά κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι αρχίζει μια περίοδο με ζέστη, πολύ περισσότερη σε σχέση με τον Ιούνιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Προσοχή όμως, έτσι, επειδή αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες είναι επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε στην Ήπεθρο. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά.

0: ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε

0: 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έγινε μια μεγάλη πληρωμή από την ΑΔΕ. ΑΔΕ σημαίνει ο ΠΚΠ βέβαια, έτσι, αφού έχει ενσωματωθεί ο πρώην πλέον ο ΠΚΠ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Περίπου 617 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 1.442.000 δικαιούχους, 529.000 μοναδική αφημή. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων αφορά τα οικολογικά σχήματα, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, καθώς και τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, της αναδιανεμητικής και της ενίσχυσης των νέων αγροτών. Στον ίδιο κύκλο εντάσσονται βέβαια και κάποιοι παραγωγοί που είχαν μείνει εκτός προηγούμενων πληρωμών εξαιτίας διοικητικών ή διασταυρωτικών ελέγχων, αλλά οι πρώτες πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι οι αγρότες κτηνοτρόφοι από όλα αυτά, τις πληρωμές αυτές, δεν ξέρω, πολλοί έμειναν και απλήρωτοι από ό,τι λένε. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια μεγάλη πληρωμή των εκκρεμωτήτων, κυρίες και κύριοι, από τις προηγούμενες πληρωμές των επιδοτήσεων. Είναι μια κατάσταση στον αγροτικό τομέα αφόρητη, η αλήθεια είναι αυτή. Και επίσης δεν ξέρουμε αυτές τις μέρες, μάλλον μετά την πληρωμή αυτή, θα ανοίξει και το περίφημο ΟΣΔΕ, μια νέα πλατφόρμα όμως από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις φετινές, για την φετινή αίτηση των δικαιωμάτων για την πληρωμή των επιδοτήσεων τον ερχόμενο Οκτώβριο. Θα δούμε τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι. Είναι πρώτη πληρωμή που έγινε μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μετά την ενσωμάτωση ουσιαστικά του πρώην πλέον από εκεί πέρα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Είναι μια πληρωμή που επιβεβαιώνει, δήλωσε ο κύριος Χινάς, ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στην πράξη ότι η κυβέρνηση, λέει, τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους Έλληνες αγρότες με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου. Τα 617 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε όσους πραγματικά παράγουν και στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Η ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα πληρωμών. Είμαστε αισιόδοξοι πάνω σε αυτό τώρα, γιατί πραγματικά θα γίνουν έλεγχοι και γίνονται έλεγχοι από την ΑΔΕ. Δεν είναι το ίδιο, έτσι, με το μεγάλο σκάνδαλο του ΠΚΠ, όποιος ήθελε δήλωνε. Αλλά το θέμα είναι ότι ίσως να μπορούν κάποιοι να βρίσκουν παραθυράκι ακόμα, αλλά με αυτά τα σκάνδαλα, κυρίες και κύριοι, που αποκαλύπτονται ακόμα και τώρα, ουσιαστικά στο στόχαστρο βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν παρήγαγαν και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κλέψουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και το αποτέλεσμα είναι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι που πραγματικά παρήγαγαν και εργάζονταν πάνω σε αυτό το τομέα να μην μπορούν να ωφεληθούν από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Υπάρχουν πάντως παράπονα ότι και με αυτή την πληρωμή πάρα πολλοί κόσμος έχει μείνει απλήρωτος. Δεν έχει πάρει επιδοτήσεις για διάφορους λόγους. Διότι δεν ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, διότι ήδη δεν μπορούσαν να καταγράψουν σωστά τις εκτάσεις τους μέσω του monitoring του περίφημου. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι η αστοχία και αυτή τη φορά αυτού του συστήματος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων όμως και επιστρέφουμε στην εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο υπεύθυνοι του σκοπευτηρίου Μαλεβιζιού μετά την τραγωδία του Σαββάτου. Ο εισαγγελέας διέταξε προκατακτική έρευνα για την ομιμότητα και τη γνησιότητα των εγγράφων της 43χρονης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας.

0: Στους λογαριασμούς του δικαιούχων αγροτών πιστώθηκαν ισχύσεις του Ιουνίου με τα ποσά να αφορούν τη βασική ενίσχυση, τα οικολογικά σχήματα και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Στο μεταξύ, το σύστημα monitoring και ο κωδικός φάλματος 54350 άφησαν απλήρωτους πολλούς παραγωγούς. Συνεχίζουν δυναμικά τον αγώνα τους οι κάτοικοι και οι φορείς των αθανάτων μέχρι την οριστική απόσυρση του σχεδίου δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, ακόμα και μετά το πόρισμα της πολυοδομίας Ηρακλείου που βάζει μπλόκο στη χρήση του χώρου. Σε ισχύ τίθονται από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω έργων ίδρυυσης. Το ρεύμα καθόδου θα παραμείνει κλειστό για περίπου μία εβδομάδα. Η κυκλοφορία στο ρεύμα νόδου θα διεξάγεται κανονικά. Σε νέα φάση περνάει η προστασία της πρώτης κατοικίας, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί μέσα στους επόμενους μήνες τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, ενώ έρχονται νέες ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό, άρση κατασχέσεων λογαριασμών, παράταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και ψηφιακή αγορά για τα κόκκινα δάνεια. Δύο 11χρονα αγόρια κατάφεραν να βγουν ζωντανά από τα συντρίμια τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που χτύπησαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα από 1.450 οι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις και να συνεχίσουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις, όπως επιβεβαίωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: αρχή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Να πω καταρχάς ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός έχει συγκαλέσει, λέει, σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια με βιομήχανους και το ένα και το άλλο. Τι περιμένουμε, Μανώλη, από αυτή τη συνάντηση? Να μειώσουν τις τιμές? Εδώ δεν έχουν μειωθεί ακόμα οι τιμές στα πρατήρια όπως πρέπει. Με το πετρέλαιο να είναι κοντά στα επίπεδα που ήταν προπολέμου, δηλαδή πριν τις 28 Φεβρουαρίου, και συνεχίζουμε να πληρώνουμε την αμόλυβδη πάνω από το 1,90. 1,98 την είδα σήμερα. Υπάρχουν και πρατήρια όμως που την είδα 1,90, 1,92, 1,93. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ και μέρες είναι κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι και όμως οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στα ύψη. Δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή αυτή η υπόθεση επηρεάζει τις ζωές μας. Η ακρίβεια, τα καύσιμα, η ενέργεια, και γι' αυτό το λόγο βεβαίως και οι συνταξιούχοι θα πραγματοποιήσουν σήμερα παγκρίτια συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Χανιά, παγκρίτια από όλη την Κρήτη. Θα συμμετέχουν και οργανώσεις από το Ηράκλειο Συνταξιούχων, και γι' αυτό το λόγο θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των συνταξιούχων ΝΙΚΑ Ηρακλείου, τον κύριο Λενακάκη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί σε λίγο είναι έτοιμοι να επιβαστούν σε πούλμαν για να αναχωρήσουν για τα Χανιά. Κύριε Λενακάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε έτοιμοι.
0: Έτοιμοι εδώ, σας. Έτοιμοι.
1: Στο Άγαλμο Πενιζέλου μαζευόμαστε συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
0: Ναι.
1: Και θα επιβιβαστούμε σε πούλμα να πάμε στα Χανιά. Πραγματικά να στείλουμε και μήνυμα. Δεν πάμε έτσι, θα στείλουμε δυνατό, ηχηρό μήνυμα με μεγάλη συμμετοχή από όλη την Κρήτη, από τη Σιτία έως τα Χανιά. Θα συγκεντρωθούν συνταξιούχοι πραγματικά να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι εμείς δεν αντέχουμε αυτό.

0: Αυτό είναι το θέμα, διότι προβλέπουμε μηνυματική πολιτική, πώς το λένε, επιδοματική πολιτική, η κυβέρνηση να μας δώσει ένα πεντάρικο ναι. ό,τι απέμεινε από τα πλεονάσματα τα ματωμένα, τα δισεκατομμύρια, για τους συνταξιούχους. Εκεί θα διατρανώσουμε ότι πραγματικά ζητούμε αξιοπρέπεια, ζητούμε να ζήσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Δεν γίνεται ο συνταξιούχος να μην λαμβάνεται υπόψη καθόλου από καμία κυβέρνηση. Μας έχουν συσσωρεύσει τώρα 10 χρόνια ένα σωρό μειώσεις στις συντάξεις μας και περικοπές, και συνεχίζουν από ό,τι βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα θα κάνουμε αυτή την παγκρίτια διαμαρτυρία, η οποία είναι η τελευταία από μια πανελλαδική κινητοποίηση όλων των συνταξιούχων, και ελπίζουμε να πάει καλά.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο οι αυξήσεις, κύριε Λενακάκη. Εάν δεν είχαν οι αυξήσεις, εννοώ στις συντάξεις, εάν δεν είχαν αυξηθεί τα πάντα γύρω μας, με τα δεδομένα που διαμορφώνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα βρίσκουν ευκαιρία και οι κερδοσκόποι και ανεβάζουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ανεβάζουν τις τιμές. Θέλω να δω πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, πώς θα ελεγχθεί μια ακρίβεια από τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση δεν βάζει φράγμο σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή, τα καύσιμα τώρα είναι πάνω από 1,90, ενώ το πετρέλαιο διεθνώς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχει πέσει σε επίπεδα πρώτου πολέμου.
0: Εμείς, κύριε Βαρδάκη, έχουμε ζητήσει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, που είναι ένα μέτρο ανακουφιστικό, όπως το ίδιο και στον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα. Αυτό το πράγμα, και να σταματήσει πραγματικά και η εσχροκέρδεια. Γιατί να το πούμε αυτό, ότι το 1/4 από κάθε προϊόν που αγοράζουμε μέσα ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Από την ακρίβεια κερδίζει η κυβέρνηση. Πώς να πάρει μέτρα η κυβέρνηση ενάντια στην ακρίβεια, αφού ακριβώς τα μοιράζονται
1: ναι.
0: οι κερδοσκόποι με την κυβέρνηση και την πληρώνουμε εμείς στην ύφη. Δεν γίνεται όμως να τρέχει ο πληθωρισμός με 5,2% το Μάη και εμείς να έχουμε πάρει αύξηση 1,2%, όχι όλοι. Δεν γίνονται αυτά. Το χαμένο εισόδημα των συνταξιούχων, ποιος θα το καλύψει? Αυτές είναι οι απαντήσεις που ζητάμε από τις συγκέντρωση που θα κάνουμε, από την κυβέρνηση, μάλιστα, από τα Χανιά και από όλους για αυτή την κατάσταση των συνταξιούχων.
1: Επίσης, η κυβέρνηση έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να δοθεί 13η-14η σύνταξη, κύριε Λενακάκη. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο και απασχολεί.
0: Είναι πολλά ζητήματα, είναι πολλά τα θέματα των συνταξιούχων, είναι πολλά τα προβλήματα των συνταξιούχων, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Η πραγματοποίηση της υγείας που σήμερα την πληρώνουμε, και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τη δευτεροβάθμια, είναι πολλά τα θέματα. Πραγματικά όταν θα γυρίσουμε θα ήθελα να μιλήσουμε και για τα αποτελέσματα αυτής της παγκρίτιας.
1: Βεβαίως, και ίσως και αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας στα δελτία ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι, ευχόμαστε και θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για τους συνταξιούχους, οι οποίοι υποφέρουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που συνεχίζουν να εργάζονται, διότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν συνταξιούχοι. 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται, που έχουν εργαστεί χρόνια και χρόνια για να πάρουν μια σύνταξη, αλλά έτσι όπως είναι η διαμορφωμένη κατάσταση, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, κυρίες και κύριοι, για ανθρώπους οι οποίοι δεν παίρνουν τις συντάξεις αυτές που πρέπει να πάρουν για να μπορέσουν να ζήσουν, και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και τα περιγράψαμε και θα έχουμε και αργότερα συζήτηση με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Λεχουρίτη, για αυτή τη συνάντηση που έχει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια με τους βιομήχανους. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όταν βλέπεις τώρα μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων να συνεχίσει να εργάζεται για να μπορέσει να καλύψει και τις δανειακές υποχρεώσεις, το κόστος διαβίωσης. Πολλοί συνταξιούχοι ζουν με ενίκιο και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η σημερινή μέρα στα Χανιά, η σημερινή κινητοποίηση, η παγκρίτια, όπως μας είπε ο κύριος Λενακάκης, ευελπιστούν να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση, και βεβαίως δεν είναι και τυχαίο το ότι υπακρίτει αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη Σιτία, μας είπε η Ράπετρα, η Νικόλα, από παντού θα πάνε σήμερα στα Χανιά συνταξιούχοι να διαδηλώσουν. Δεν είναι τυχαίο, καθώς είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη. Γι' αυτό το λόγο θα πάνε εκεί. Τώρα θα πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην εκπομπή.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
8: Την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα θέματα που προβάγει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν, λέει, να σταματήσουν τις επιθέσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την υπόθεση του πολέμου, κυρίες και κύριοι. Τη μια έχουμε επιθέσεις εκατέρωθεν, την άλλη, ενώ είναι σε ισχύ η συμφωνία, η πρόσφατη, που υπεγράφει στη Γενέβη. Την ίδια ώρα όμως έχουμε αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες ουσιαστικά κινδυνεύουν να τεινάξουν στον αέρα την όποια συμφωνία έχει επιτευχθεί. Πάντως, λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, Αμερικανό αξιωματούχο, και στο πλαίσιο αυτό αντιπροσωπείες, λέει, των δύο πλευρών σχεδιάζουν να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να επιλύσουν τη διαμάχη σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η νέα κλιμάκωση της βίας τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη πυροδοτήθηκε από τις αντικρουόμενες ερμηνείες του Μνημονίου Κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, ειδικά όσον αφορά τις διατάξεις για τα στενά. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, σε ένα πόλεμο που έχει επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο, έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Άλλο θέμα, ΑΔΕ επιδοτήσεις, ζεστό χρήμα σε αγρότες και εκνοτρόφους ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ, ξεκίνησε σταδιακά η καταβολή. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, όπως έλεγα και πριν από το δελτίο ειδήσεων, που αφορά τα οικολογικά σχήματα, συνδεδεμένες ενισχύσεις, καθώς και τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, της αναδυναμητικής και της ενίσχυσης των νέων αγροτών. Στον ίδιο κύκλο εντάσσονται και παραγωγοί που είχαν μείνει εκτός προηγούμενων πληρωμών εξαιτίας διασταυρωτικών ελέγχων. Οι πληροφορίες όμως που έρχονται είναι ότι δεν έχουν πληρωθεί ούτε σε αυτή την πληρωμή πολλοί παραγωγοί, κυρίες και κύριοι, εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν και με τα κλιματολόγια και με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει σε άλλες εκπομπές. Κρήτη, επιχείρηση Αιγής, 4 συλλήψεις για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση της διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση της αστυνομίας αυτή με την κωδική ονομασία Αιγής οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε από 11 έως 26 Ιουνίου. Έγιναν 4 συλλήψεις, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος 3 ακόμα προσώπων, οι οποίες θα υποβληθούν στις εισαγγελικές αρχές μέσω της τακτικής διαδικασίας. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από ξένες αρχές στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, ακολούθησε εκτεταμένη ψηφιακή ανάλυση με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, μέσω της οποίας εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα που φέρονται να είχαν αποκτήσει πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Μετά την ταυτοποίηση των υπόπτων πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο, Σαντορίνη και Ξάνθη. Και στις επιχειρήσεις αυτές συμμετείχαν τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών. Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε τι άλλο καινούριο θα βγάλει αυτή η έρευνα. Κρουσόνα στο μικροσκόπιο της αστυνομίας στο γνήσιο της υπογραφής.

Στη 43χρονη στο σκοπευτήριο, αυτή τα τραγωδία κυρίες και κύριοι που σημειώθηκε στο σκοπευτήριο του Κουσόνα για γραφολογική εξέταση, λένε οι πληροφορίες ότι θα σταλεί το γνήσιο της υπογραφής της 43χρονης, το οποίο αφορά το προσωρινό δελτίο ταυτότητας αθλητή στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες εισήλθε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Η αστυνομία εξετάζει εξοχιστικά το καθεστώς με το οποίο της επετράπη η συμμετοχή στη δραστηριότητα και τα διαδικαστικά που ακολουθήθηκαν, και βεβαίως την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό που η 43χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο. Σεισμοί στη Βενεζουέλα. Πατέρας και γιος βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμια 4 μέρες μετά. Μεγάλη καταστροφή, κυρίες και κύριοι. Έχει σπεύσει βοήθεια και από την Ελλάδα με ειδικούς διασώστες, αλλά και από πολλές άλλες χώρες. Είναι μια τεράστια καταστροφή για τη Βενεζουέλα. Οι φόβοι των αρχών είναι ότι κάτω από τα συντρίμια είναι θαμμένοι χιλιάδες άνθρωποι. Επιβεβαιωμένος αριθμός νεκρών περίπου 1.400.000 οι τραυματίες. Έχουν σωθεί πάρα πολλοί από τις έρευνες των αρχών κάτω από τα συντρίμια, ωστόσο όμως είναι ισοπεδωτικός αυτός ο μεγάλος σεισμός που ακολούθησε τον πρώτο, τον 7,2 ρίχτερ, μετά είχαμε τον 7,5 ρίχτερ και εκεί πραγματικά ήταν το τελειωτικό χτύπημα για πάρα πολλές πόλεις της Βενεζουέλας. 150 ευρώ ένα παιδί, πότε μπαίνουν τα χρήματα, μέχρι τέλος του Ιούνιου, αύριο δηλαδή, ενδεχομένως να τα δουν στις τράπεζες, στους λογαριασμούς οι δικαιούχοι γονείς, χωρίς να κάνουν αίτηση, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οδήγηση, αλλάζουν όλα για διπλώματα και εξετάσεις, λιγότερη λέει γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια, αυτό είναι το νήμα που συνδέει τις παρεμβάσεις που δρομολογήθηκαν τους τελευταίους μήνες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με στόχο όχι μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και την αντιμετώπιση χρόνιων φαινομένων διαφθοράς που συνδέονταν με το σύστημα έκδοσης αδειών οδήγησης και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείου διαφάνειας και η σταδιακή μετάβαση από τις έγχαρτες διαδικασίες, λέει, στα ψηφιακά συστήματα βρέθηκαν στον πυρήνα των παρεμβάσεων που δρομολογήθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με αφετηρία την ανάγκη, λέει, αντιμετώπισης χρόνιων παθογενειών. Γι' αυτό το λόγο τέθηκε σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού το οποίο συνεχίζει να υλοποιείται και να επεκτείνεται από τον νέο αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Γιώργο Κότσιρα, και έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από αλλαγές που αφορούν τον τρόπο έκδοσης των διπλωμάτων οδήγησης με στόχο την εξάλληψη της διαφθοράς, τοποθέτηση καμερών και μικροφώνων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για πλήρη καταγραφή της διαδικασίας και άλλες αλλαγές. Άλλο θέμα του ecriti.gr, ΔΥΠΑ, ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης από σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι αρχίζει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 46 ειδικότητες που έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου, γενικού ή επαγγελματικού λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης, στο gov.gr, με τη χρήση προσωπικών κωδικών τάξης NET. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή έχουν περιθώριο πολλούς μήνες, 2 μήνες περίπου, για να καταθέσουν αυτές τις αιτήσεις στις σχολές της ΔΥΠΑ. Άλλο θέμα του ECRITI, Μητσοτάκης επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ, χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, η επταετία Μητσοτάκη.
Φωτιά σε κτίριο στην Καϊτέα στην Αθήνα, ηλικιωμένη πήδηξε από τον μπαλκόνι για να σωθεί. Συγκλονιστικές εικόνες, κυρίες και κύριοι, από αυτή την φωτιά. Την έσωσε μια ανθρώπινη αλυσίδα που είχε σχηματιστεί κάτω από τον μπαλκόνι, όταν η 75χρονη στην απελπισία της για να σωθεί από τη φωτιά έπεσε πάνω σε αυτή την ανθρώπινη αλυσίδα που είχε στηθεί και σώθηκε. Μάλια, νυχτερινός πονοκέφαλος για το ΕΚΑΒΗ μεθυσμένοι τουρίστες. Γαλλία συνετρίβει αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές 11 ή νεκροί. Οι ρευματοκλοπές καίνε τους συνεπείς καταναλωτές έως 60 ευρώ το χρόνο η επιβάρυνση. Οι ρευματοκλοπές εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες πληγές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας ετήσια ζημιά που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ και επιβαρύνει τελικά τους συνεπείς καταναλωτές μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Και παρότι, λένε τα στοιχεία, τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο αρχίζει να αποκλιμακώνεται και έπειτα από χρόνια συνεχούς αύξησης, το οικονομικό κόστος παραμένει ιδιαίτερα ψηλό, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο ΔΕΔΙΕ σχεδιάζουν νέα μέτρα για τον περιορισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΔΕΔΙΕ, το συνολικό κόστος των λεγόμενων μη τεχνικών απολειών, δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται αλλά δεν τιμολογείται εξαιτίας των παράνομων παρεμβάσεων στους μετρητές ή παράνομων συνδέσεων, υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Να πάρουμε μια ανάσα, να πάρουμε μια ανάσα για να ολοκληρώσουμε και το ikriti.gr. Ιράν προειδοποίησε για νέα κλιμάκωση αν υπάρξει ξένη επέμβαση του Ορμούζ. Κρήτη, του σταμάτησαν οι αστυνομικοί και βρήκαν τα ναρκωτικά στο αυτοκίνητο. Και τα αθλητικά του ikriti.gr, μπάσκετ, ασημένιο μετάλλιο για τις κορασίδες του Όφη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στις αθλήτριες του Όφη για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Και μετά όλα τα νέα, κυρίες και κύριοι, για το Μουντιάλ και τους αγώνες που ξεκίνησαν χθες για τους 32 του Μουντιάλ. Είναι πολλά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, της επικαιρότητας και της καθημερινότητας. Είπαμε ότι σήμερα αναμένεται να γίνει αυτή η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά τα θέματα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της κυβέρνησης. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για μείωση, λέει, των τιμών σε βασικά αγαθά. Άμα δείτε στις μείωσεις των τιμών, αυτές οι τιμές ήρθαν για να μείνουν από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, παρά την αποκλιμάκωση το πετρελαίου διεθνώς. Η ακρίβεια και γενικότερα το υψηλό κόστος ζωής αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών που δοκιμάζει καθημερινά τις αντοχές τους. Και όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, είναι καταλύτης. Δηλαδή, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις είναι η ακρίβεια. Πας στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις δύο πράγματα, δεν φεύγεις κάτω από 50 ευρώ. Δύο πράγματα. Έτσι, δεν γεμίζεις τη σακούλα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Για ανθρώπους μισθοσυντήρητους, συνταξιούχους που τα λέγαμε και πριν από λίγο με τον πρόεδρο των συνταξιούχων Νίκα Ηρακλείου, τον κύριο Λενακάκη, που πάνε να κάνουν την παγκρίτια κινητοποίηση στα Χανιά, διότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος ακόμα και σε αυτά τα απλά. Δηλαδή να έχει εξασφαλίσει τα τρόφιμά του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και επειδή το βλέπει τώρα η κυβέρνηση ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα που αποτυπώνεται και επισήμως, δηλαδή δεν είναι το λέει ένας ή δυο και

0: ήρθε στα αυτιά της κυβέρνησης, έχει θορυβηθεί η κυβέρνηση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά δεν φταίνε μόνο βέβαια οι βιομηχανικοί κερδοσκόποι, να θυμίσω ότι έχουν επιβληθεί πάρα πολλά πρόστιμα το τελευταίο διάστημα εξαιτίας των ελέγχων που έχουν γίνει και έχουν αποκαλύψει την κερδοσκοπία από πάρα πολλές εταιρείες. Κερδοσκοπία κυριαρχεί, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι όλες οι εταιρείες έτσι. Υπάρχουν όμως εταιρείες, γιατί τα πρόστιμα, ας πούμε, σε μια σοκολατοβιομηχανία των 350.000 ευρώ δεν μπήκαν επειδή έτσι ήθελε ο ελεγκτής. Γιατί κερδοσκόπουσα. Γιατί ανέβασαν τις τιμές, γιατί αδικαιολόγητα. Δεν δικαιολογούνται αυτές οι τιμές. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο όμως έχει να κάνει και με τον υψηλό ΦΠΑ. Οι έμεσοι φόροι είναι που ανεβάζουν τα πλεονάσματα, κυρίες και κύριοι. Αυτό τα λένε και πολύ ματωμένα πλεονάσματα, διότι πραγματικά από το μόχθο και τον κόπο των ανθρώπων βγαίνουν αυτά τα πλεονάσματα όταν βλέπεις σε άλλες χώρες για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα να μειώνει το ΦΠΑ. Εδώ στην Ελλάδα παραμένουμε σε υψηλά επίπεδα. Σε υψηλά επίπεδα το 24% δεν πέφτει, ρε παιδί μου, με τίποτα. Το ίδιο σημαίνει και με τα καύσιμα. Όσο συνεχίζουν να είναι υψηλές οι τιμές των καυσίμων, τόσο πιο πολλά κερδίζει το κράτος. Έτσι λοιπόν η ακρίβεια και γενικότερα το κόστος ζωής αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Θα πούμε όμως περισσότερα σε λίγο. Θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή τώρα για τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 8.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Ολίαζα πριν από λίγο αυτή την περιβόητη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με βιομήχανους, με εκπροσώπους σούπερ μάρκετ, με στόχο να επιτευχθεί, λένε, από το Μέγαρο Μαξίμου μια συμφωνία, λέει, κυρίων, μια εθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού στο ράφι. Εγώ θέλω να μου πει ένας άνθρωπος από τους ακροατές που μας ακούν τώρα, εάν πιστεύει ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, όταν έχουμε τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πέσει σε επίπεδα κάτω από τα επίπεδα προπολέμου,

0: πολέμου, να είναι 72-73 δολάρια το βαρέλι τώρα που μιλάμε, μου λέει ο Μανώλης ο Προνάκης ότι διαπραγματεύεται στις διεθνείς αγορές, και εμείς να έχουμε εδώ στην Κρήτη, στην Αθήνα μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερη τιμή, πάνω από τον 90 την αμόλυβδη. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένα τεράστιο κύμα κερδοσκοπίας και από τα διηγηστήρια και δεν ξέρω από ποιους άλλους παράγοντες. Το ίδιο συμβαίνει και στα τρόφιμα. Το ίδιο συμβαίνει. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε συζητήσει με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Λεχουρίτη, και τα πρόστιμα σε όποιους ελέγχους γίνονται, εν πάση περιπτώσει, που έχουν πέσει σε μεγάλες εταιρείες για κερδοσκοπία. Αλλά εδώ τα πράγματα φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν. Τώρα τι θα καταφέρει σήμερα ο Πρωθυπουργός, δεν το ξέρω, αν μπορούμε να πούμε για μείωση των τιμών. Γι' αυτό κάλεσα και σήμερα τον κύριο Λεχουρίτη να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή που απασχολεί την κοινωνία, το κόστος διαβίωσης, μαζί με άλλα πράγματα βέβαια, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι τα καύσιμα και τα ενίκια. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στην Κρήτη, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες,
0: Πέτρου και Παύλου σήμερα, βέβαια.
1: Και βεβαίως μην περιμένετε κάποιες εξελίξεις γύρω από τις σκέψεις, λέτε και δεν ξέρουν στην κυβέρνηση το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης, αφού και η νέα πλατφόρμα που διαφημίστηκε σε τέτοιο υπέρτατο βαθμό διαστόματος πρωθυπουργού μάλλον απέτυχε και δεν είναι αυτό το οποίο επεδίωκαν. Από την άλλη πλευρά,
0: μα ποιος, κύριε Λεχουρίτη, συγγνώμη σας διακόπτω, ποιος αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει αυτή την έρευνα? Και ωραία, πες ότι μπαίνει κάποιος και μπαίνει στο πόσο κάνει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, βρίσκει τιμές για μακαρόνια σε 5 σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια διαφορά το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Και μετά μπαίνει σε ένα άλλο προϊόν, το βλέπει, θα πάει σε 5 διαφορετικά σούπερ μάρκετ να αγοράσει 5 διαφορετικά τρόφιμα. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της πλατφόρμας?
1: Εντάξτε, ο σκοπός δεν είναι να ευνοηθεί και να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Ο σκοπός είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Ναι. Δηλαδή, δήθεν φτιάχνουμε μία νέα πλατφόρμα που κόστησε 4.612.800 ευρώ στους φορολογούμενους πολίτες. Μάλιστα. Και βεβαίως δεν ξέρουμε και μέσα από τη διαφήμιση πόσα ακόμα θα ξοδευτούν, αφού έχουμε προηγούμενο. Το προηγούμενο ήταν η πλατφόρμα του e-καταναλωτής που κόστησε περίπου τα ίδια λεφτά και 8.184.000 δαπανήθηκαν για διαφήμιση της πλατφόρμας του e-καταναλωτής. Ναι. Έρχεται λοιπόν η νέα πλατφόρμα, το πόσο κάνει, και βεβαίως και αυτή θα την πληρώσουμε πανάκριβα. Ας λέει η κυβέρνηση και ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι δεν κοστίζει τόσο η πλατφόρμα και κοστίζει 58, κοστίζει 108, κοστίζει 370.000 και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Είναι παραμύθια της Χαλιμάς, γιατί το ζητούμενο σήμερα στον καταναλωτή δεν είναι το πόσο κάνει. Το ζητούμενο είναι γιατί κάνει τόσο, και η κυβέρνηση γνωρίζει γιατί κάνει τόσο το προϊόν, αφού ελέγχει την αγορά. Δεν υπάρχει σύσκεψη που να λέει δεν μπορώ. Υπάρχει σύσκεψη που λέει δεν θέλω. Αναφερθήκατε στα καύσιμα. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έπρεπε να πωλούνται κάτω από ένα 60 ευρώ. Σωστά. Το λίτρο, το πετρέλαιο, όχι, η βενζίνα, και κάτω από ένα 55 το πετρέλαιο κίνηση. Άρα αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι μας δουλεύουν ψηλό γαζί όλοι μαζί, και κυρίαρχα τα διηγηστήρια, αφού από εκεί ξεκινάει το παιχνίδι της τιμολόγησης και το πληρώνουμε πανάκριβα. Τι έκανε η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή? Απολύτως τίποτα δεν έκανε. Τους αφήνει στη δικαιολογία ότι δήθεν οι διεθνείς τιμές και κοινό οι τιμές.
0: Μα οι διεθνείς τιμές έχουν πέσει πια, κύριε Λεχουρίτη. Δηλαδή πολλές μέρες τώρα είναι προπολέμου, στα επίπεδα προπολέμου. Δηλαδή...
1: Ναι, και πώς και πώς θα κρατήσουν.

0: Ότι δουν υψηλά οι τιμές για να οικονομήσουν οι επιτίδοι, κύριε Βαρδάκη.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Και μέσα από τους επιτίδιους οικονομάει και η κυβέρνηση με τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Βεβαίως.
0: Άρα την κυβέρνηση τη συμφέρει να υπάρχει ακρίβεια, να υπάρχει ασυδοσία στην αγορά, γιατί μέσα από το ΦΠΑ οικονομάει περισσότερα χρήματα. Κακά τα ψέματα. Λέτε να μην ξέρουν το τι γίνεται στην αγορά και ποιος ανεβάζει τις τιμές των προϊόντων. Ελάτε τώρα. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά? Όλα τα γνωρίζουν, απλώς κάνουν άλλη μια σύσκεψη, όπως κατά το παρελθόν και άλλες συσκέψεις, να συζητήσουμε στο Μέγαρο μας Ξύμου. Ναι ρε παιδιά, ρίχτε τις τιμές λίγο και εμείς να δούμε πώς θα μειώσουμε το φόρο που σας επιβαρύνει, για να μην έχουμε τόσο ακριβά προϊόντα. Λέτε και η κυβέρνηση δεν ξέρει ότι κάθε εταιρεία από πίσω έχει 3 θυγατρικές, 4 θυγατρικές που ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων. Δεν τα γνωρίζουν αυτά, δεν τα έχουν ιδέα. Λοιπόν, αυτά τα παραμύθια πρέπει κάποτε να σταματήσουν. Και καλά το επικοινωνιακό παιχνίδι του κυρίου Θεοδωρικάκου ως επικοινωνιολόγος που ήταν, αλλά έχουν και όρια, υπάρχουν και όρια. Μας είπαν ότι θα φέρουμε τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή για να ρίξει τις τιμές. Και επί 6 μήνες το μόνο που φρόντισαν είναι πώς θα πάρει 8.000 ευρώ το μήνα η πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, 5.500 ευρώ η αντιπρόεδρη της ανεξάρτητης αρχής, 1.200 ευρώ το μήνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανεξάρτητης αρχής. Αυτό φρόντισαν να κάνουν.
1: Ναι. Ακριβότερα κοστίζει από το όφελος που έχει. Δηλαδή αυτές οι επιτροπές όμως, κύριε Λεχουρίτη, πραγματικά με προβληματίζουν, έτσι. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω καμιά παρέμβαση. Δηλαδή ο καταναλωτής, πώς το λένε, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτής, τι κάνει.
0: Δεν υπάρχει Γενικός Γραμματέας Καταναλωτής πρωτοκύριο, υπάρχει Γενικός Γραμματέας Εμπορίου.
1: Α, ναι, εμπορίου, εν πάση περιπτώσει.
0: Ο οποίος τον έχετε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα καθόλου.
1: Μα εγώ δεν τον ξέρω καν, δεν έχω ακούσει το όνομά του.
0: Μπράβο, όταν βγήκαμε, όταν πρωτοανέλαβε και βγήκαμε και τον έβαλα στη θέση του, γιατί δεν γνώριζε το τι ακριβώς συμβαίνει, είναι ο εισηγητής της νέας ανεξάρτητης αρχής, για να μην ρίχνει τα βέλη ο κόσμος προς την κυβέρνηση και να δικαιολογείται η κυβέρνηση ότι εμείς τι φωνάζετε για την κυβέρνηση, έχουμε ανεξάρτητη αρχή. Μα ξέρετε εσείς πολλές ανεξάρτητες αρχές να λογοδοτούν στον εκάστοτε πρωθυπουργό και στην εκάστοτε κυβέρνηση? Όταν λέμε ανεξάρτητη αρχή, το λέει και η ίδια η λέξη, είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν καταλαβαίνει και δεν παίρνει εντολές από κανέναν. Αυτό κατανοώ εγώ. Αν αυτοί κατανοούν κάτι διαφορετικό, να μας το πούνε, ότι δεν είναι ανεξάρτητη αρχή, απλά είναι ένα νέο εφεύρημα της κυβέρνησης για να βολέψει τα δικά της παιδιά. Τελεία και παύλα.
1: Ναι. Τι είπε, δηλαδή, σήμερα θα γίνει μια σύσκεψη. Εμείς τι περιμένουμε τώρα? Λέτε ότι μην περιμένουμε τίποτα.
0: Εγώ τίποτα δεν περιμένω.
1: Τότε γιατί πάνε να κάνουν τη σύσκεψη αυτή, να μας...
0: Σας είπα επικοινωνιακά. Ναι. Θυμάστε πέρσι με τους 2.180 κωδικούς.
1: Ναι. Ναι, το θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, δεν ήταν πάλι στο ίδιο μοτίβο? Το Νοέμβριο μήνα κάλεσε τα σούπερ μάρκετ τους επιχειρηματίες να ρίξουν σε κάποιους κωδικούς τις τιμές των προϊόντων. Μάλιστα. Και τι έγινε? Έγιναν κάποιες, υποτίθεται. Μα ακόμα η νέα πλατφόρμα του πόσο κάνει και η σύσκεψη που θα κάνουν σήμερα δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Διότι πάρα πολλά σούπερ μάρκετ ανεβάζουν προϊόντα στην πλατφόρμα του πόσο κάνει, αλλά το ένα σούπερ μάρκετ με το άλλο σούπερ μάρκετ, πρώτον, δεν έχουν τα ίδια προϊόντα. Δεύτερον, έχουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα δεν τα βρίσκει στα άλλα σούπερ μάρκετ για να κάνει σύγκριση τιμών.
1: Ναι.
0: Και μας δουλεύουν ψηλό γαζί με τη νέα πλατφόρμα του πόσο κάνει. Μα ρε άνθρωποι, ρε αθεόφοβοι, το πόσο κάνει το ξέρει ο κόσμος. Εκείνο που δεν ξέρει είναι γιατί κάνει τόσο και γιατί αφήνεται να κάνει τόσο. Αφού έχετε τη λογική της ελεύθερης ασυδοσίας, μην έρχεστε και κάνετε συσκέψεις και κόντα συσκέψεις δήθεν ότι ενδιαφέρεστε για το ΠΜΙΟ και ότι θα προστατέψετε τον καταναλωτή από την εσχροκέρδεια της αγοράς την οποία εσείς ευλογείτε.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Και μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται το ότι δηλαδή

σκοπίμως μπορεί να μην θέλει να ελεγχθεί η ακρίβεια στην αγορά και να έχουμε επιθωρισμό πολύ περισσότερο, 5% σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει 3,3%. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει το εξής γεγονός, ότι δεν τους ενδιαφέρει να

0: πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Γιατί οι τιμές των καυσίμων, κύριε Βαρδάκη, είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν και τις τιμές στα προϊόντα, ένεκα του κόστους του λειτουργικού, ένεκα του μεταφορικού, ένεκα του ενεργειακού κόστους, γιατί επιβαρύνεται και με το ενεργειακό κόστος. Άρα ξέρουν εκ των προτέρων τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά σου λένε, άστο μωρέ τώρα, δώσε 15 λεπτά επιδότηση και θα οικονομάνε τα ρεγιστήρια, θα λέμε στον κόσμο ότι εμείς τους επιβάλλουμε επιπλέον φορολογία στα κέρδη, ναι. Και τώρα ποιος πιάσει το αυγό και κούρευτο και σιγά μην μας πάρουν είδηση και τι θα γίνει. Αυτό το παιχνίδι παίζεται εις βάρος των πολιτών. Και εγώ σας λέω, ακόμα και η νέα ανεξάρτητη αρχή, αν επιβάλλει πρόστιμα που επιβάλλει σε κάποιες επιχειρήσεις, ο καταναλωτής έχει κάποιο όφελος. Είδατε εσείς να πέσουν οι τιμές?
1: Όχι,
0: είδατε. Όχι. Λοιπόν, άρα
1: και
0: τι να
1: εδώ
0: το κάνω εγώ το πρόστιμο, ναι, αν δεν πέφτουν οι τιμές, κύριε Βαρδάκη?
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και επειδή την προηγούμενη φορά ξανασυζητήσαμε για το θέμα των προστήμων, και αυτά τα πρόστιμα που έχουν πέσει αποδεικνύουν την κερδοσκοπία, έτσι. Δηλαδή, όποιοι έλεγχοι γίνονται, επιβάλλονται τα πρόστιμα αυτά λόγω κερδοσκοπία σε πάρα πολλές εταιρείες που έχουμε δει. Άρα, είναι υπαρκτό το πρόβλημα, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Κάποιοι.
0: Μα έχετε την. Μα, γι' αυτό σας είπα, έχετε την εντύπωση ότι δεν το ξέρουν. Τα πάντα ξέρουν.
1: Ναι.
0: Τα πάντα ξέρουν. Απλά, ωραία, μια, πάμε στο επόμενο. Για να καλύπτουμε την δυσαρέσκεια του κόσμου, φτιάχνουμε πλατφόρμες. Και μέσα από τις πλατφόρμες, μα όταν ένα γάλα στη Σουηδία, βρεφικό γάλα στη Σουηδία, έχει 13 ευρώ και στην Ελλάδα έχει 24 ευρώ, σε αυτό τι θα κάνεις? Άντε μου φτιάξεις το πόσο κάνει. Σε αυτό τι θα κάνεις, θα παρέμβεις? Και τι παρέμβαση θα κάνεις?
1: Ναι. Βέβαια.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και τι όχι μόνο σε πολλά προϊόντα της ίδιας εταιρείας πολυεθνικής είναι πολύ χαμηλότερα στην υπόλοιπη Ευρώπη από ότι στην Ελλάδα. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το εξηγήσει.
0: Μα η Ελλάδα, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είμαστε η μπανανία. Βέβαια, ναι, το είπε σε διαφορετικό, ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε μπανανία. Μα το έχει ήδη επιτρέψει να είμαστε μπανανία.
1: Ναι, ναι. Το πλαφόν έχει βοηθήσει καθόλου, κύριε Λεχουρίτη, στα σούπερ?
0: Πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Κύριε Βαρδάκη, ναι, κύριε Βαρδάκη, ακούστε. Το είπα και το έχω πει κατ' επανάληψη. Το να βάζεις μόνο πλαφόν στην λιανική τιμή του προϊόντος, το ποσοστό κέρδους, δεν φέρνεις μείωση τιμών. Εάν το πλαφόν δεν μπει από την αρχή που φεύγει το προϊόν από το χωράφι ή από τη βιομηχανία ή από οπουδήποτε, που να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε κύριοι, έχετε ένα προϊόν που το αγοράζετε 50 λεπτά, μάλιστα, δεν μπορείτε να το πουλήσετε πάνω από 300% σύνολο. Ναι. Τι σημαίνει 50 λεπτά επί 300%? 1,5 ευρώ. Και εμείς βλέπουμε αυτό το προϊόν να πουλείται στα 2,5 ευρώ, στα 3 ευρώ, στα 3,5 ευρώ και πάει λέγοντας. Έχετε την εντύπωση ότι ελέγχεται η αγορά, κυρίως τώρα λόγω του τουρισμού, τις νησιωτικές περιοχές? Δεν ελέγχεται. Ο καθένας ό,τι θέλει βάζει. Ναι, μα αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στα νησιά έχουν την ίδια, τις ίδιες αποδοχές, τις ίδιες συντάξεις, τον ίδιο μισθό, υψηλά ενίκεια και πάει λέγοντας. Αυτοί πώς θα τα βγάλουν πέρα? Δηλαδή το καλοκαίρι που έρχονται οι τουρίστες και θα πληρώσουν ακριβότερα τα προϊόντα, πρέπει να τα πληρώσουν και οι Έλληνες?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνούμε. Διότι όταν έχεις να, όταν θέλεις να εισπράξεις, δεν κάνεις καμία κίνηση. Αφήνεις μόνο τα πράγματα να εξελίσσονται όπως πρέπει. Και τα πλεονάσματα είναι αυτά τα πλεονάσματα που βλέπουμε. Τα ματωμένα, μου έλεγε ο πρόεδρος των συνταξιούχων πριν από λίγο, ότι έχουν σήμερα
0: ματωμένα
1: μια πανδύτια σύσκεψη, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Χανιά. Ματωμένα πλεονάσματα. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, κύριε Λεχουρίτη. Ναι,
0: από τη δική μας τσέπη, κύριε Βαρδάκη. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω. Είναι, υπάρχει προβληματισμός μεγάλος. Θα τα δούμε, κύριε Λεχουρίτη.
0: Θα
1: δούμε
0: τα δούμε και μετά από τη σύσκεψη σήμερα τι θα αποφασιστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Αν και ξέρουμε τι θα γίνει, τέλος πάντων, να περιμένουμε.

0: Να περιμένουμε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε
1: θερμά.
0: Καλά, να είμαστε καλή καλά όλοι και πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα,
0: γεια σας.
1: Καλημέρα,
0: γεια.
1: Καλημέρα. Εντάξει, κρατάμε μικρό καλάθι κυρίες και κύριοι. Βιομηχανοί τώρα, σούπερ μάρκετ, τι να θέλουν να ρίξουν τις τιμές. Πώς θα τις ρίξουν τις τιμές? Καταρχάς οι προμηθευτές πρέπει να ρίξουν τις τιμές για να τις ρίξουν τα σούπερ μάρκετ. Από εκεί ξεκινάνε, γιατί ο καθένας θα βγάλει κέρδος. Η παραγωγή θέλει να βγάλει κέρδος, η πώληση θέλει να βγάλει κέρδος, οπότε ο μεγάλος χαμένος στο τέλος της ημέρας είναι ο ίδιος ο καταναλωτής. Αλλά να απαντήσουν τα αρμόδια υπουργεία γιατί η βενζίνη δεν έχει πέσει στα επίπεδα προπολέμου, ενώ εδώ και πάρα πολλές μέρες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι στα επίπεδα πριν τις 28 Φεβρουαρίου που ξέσπασε αυτός ο πόλεμος που μας έχει επηρεάσει όλους, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Γιατί εμείς πληρώνουμε πάνω από το 1,90 ακόμα την αμόλυβη? Κάποια βενζινάδικα είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, το είδα. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω τα παιχνίδια, κυρίες και κύριοι, που παίζουν τα κερδοσκοπικά. Αλλά δεν μπορεί να είναι με την πλάτη συνεχώς κολλημένη στον τοίχο ο καταναλωτής, ο οδηγός ο οποίος θέλει να πάει στη δουλειά του και προσπαθεί να βάλει καύσιμο για να πάει να εργαστεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα καύσιμα είναι πολύ φθηνότερα στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Κύπρο τώρα δεν το συζητάμε, γιατί τα ίδια, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές, γινόμαστε γραφικοί εδώ, ότι στην Κύπρο τα ίδια δηληστήρια δίνουν τα καύσιμα. Στην Κύπρο είναι 1,5 ευρώ, γιατί δηλαδή εδώ εμείς το πληρώνουμε 1,98. Είναι ένα μεγάλο θέμα και οι τιμές των καυσίμων. Για την ενέργεια επίσης τα ίδια, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Και πρόσφατα είχα συζητήσει με ένα ειδικό και μας είχε αναλύσει τους λογαριασμούς του ρεύματος, τι πληρώνουμε, πώς το πληρώνουμε. Τώρα θέλουν να αποσυνδέσουν, λέει, και τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Ωραία, και τα αποσυνδέουν. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα μειωθούν 3 ευρώ κάτω τα τέλη, το ποσό που πληρώνουμε στους λογαριασμούς κάθε μήνα και σωθήκαμε τα 3 ευρώ. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δηλαδή για να φέρονται λίγο φθηνότεροι οι λογαριασμοί, αντί να δούνε τι θα κάνουν με τις υπόλοιπες χρεώσεις και το χρηματιστήριο της ενέργειας που ανεβάζει τις τιμές, με αποτέλεσμα εμείς να είμαστε επίσης οι καταναλωτές οι οποίοι πληρώνουν το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι ζητήματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Θα πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία μπαίνει πολύκροτη δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου με την αναμενόμενη απολογία του 44χρονου πρώην συντρόφου της μητέρας. Η μητέρα του παιδιού απολογήθηκε την Παρασκευή, όπου και αρνήθηκε κάθε κακοποίηση, περίπτοντας το σύνολο των ευθυνών για το θάνατο του παιδιού στο 44χρονο συγκατηγορούμενό της. Το οικονομικό όφελος προβάλλει πλέον ως επικρατέστερο κίνητρο πίσω από τη στιγερή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ένα σημαντικό ποσό σε μετρητά, το οποίο βρέθηκε κρυμμένο μέσα σε κοντέιρ ιδιοκτησίας του δράστη, φαίνεται να ήταν εξασφαλισμένο από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται ευθέως με την υπόθεση της άτυχης γυναίκας. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο διακομίστη μια 17χρονη μετά από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 50χρονο ιδιοκτήτη του νυχτερινού μαγαζιού. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι άμεσες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σήμερα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Βιομηχανίας Τροφίμων και του Οργανωμένου Λιανεμπορίου. Χωρίς καμία αίτηση και με αυτόματη πίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ξεκινάει η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η πρώτη πληρωμή ολοκληρώνεται ως αύριο, ενώ προβλέπεται και δεύτερος κύκλος πληρωμών έως τις 31 Αυγούστου. Σέρβισερς και τράπεζες τρέχουν να προσαρμοστούν στα συστήματά τους για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά τη νέα νομοθετική παρέμβαση που εφαρμόζει την απόφαση του αρείου πάγου. Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό των επιζώντων δίνουν τα σωστικά συνεργεία από περίπου 20 χώρες που έχουν φτάσει στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 1.400 ανθρώπους, σύμφωνα με το μέχρι τώρα απολογισμό. Στα αθλητικά. Ο Καναδάς νίκησε την Νότια Αφρική με 1-0 και προκρίθηκε στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Η φάση των 32 συνεχίζεται απόψε με τα παιχνίδια. Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία-Παραγουάη στις 10. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του Όφη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, καθώς ιτήθηκε στο τελικό της διοργάνωσης από τον Παναθηναϊκό με 76-70. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Παύλο, στην Παυλίνα, στον Πέτρο, στην Πετρούλα. Δευτέρα 29 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Είναι οι πρωτοκορυφαίοι και πανέφημοι Απόστολοι. Ο Παύλος, γεννηθής ως Σαούλ, ήταν Απόστολος και συγγραφέας των μισών περίπου βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του χριστιανισμού, υποστηριχτής της παγκοσμιότητας της διδασκαλίας του Ιησού, για το λόγο αυτό έλαβε το όνομα Απόστολος των Εθνών. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας, που στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού για το σκληρόδερμα, ένα σπάνιο αλλά επίμονο ρευματικό νόσημα. Η σκληροδερμία ή σκληρόδερμα είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα που προσβάλλει όχι μόνο το δέρμα αλλά και τους μύες, τους τένοντες, τις αρθρώσεις, καθώς και πολλά εσωτερικά όργανα, πνεύμονες, καρδιά, γαστρεντερικό σωλήνα, νεφρούς κτλ. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα 2.500 άτομα πάσχουν από σκληρόδερμα. Η νόσος συνήθως προσβάλλει γυναίκες ηλικίας 40 έως 60 ετών, ενώ το ποσοστό εμφάνισης είναι 4 γυναίκες προς ένα άντρα. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ακόμα Ιούνιο και μετά μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Είμαστε στην πιο δύσκολη περίοδο του χρόνου. Και αυτό που δεν πρέπει να μας απασχολεί είναι τι θα γίνει με τον ισχυρό καύσωνα που υπάρχει στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, ο οποίος μάλιστα μετακινείται για να φτάσει, λέει, και στην Ανατολική, όπου θα επηρεάσει χώρες των Βόρειων Βαλκανίων. Δεν πρέπει να μας τρομοκρατούν τα όσα αναφέρουν τα αθηναϊκά κανάλια στην προσπάθειά τους να τραβήξουν την προσοχή μας. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί, και θα το ρωτήσουμε σε λίγο εάν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε σήμερα με τον μετεωρολόγο τον κύριο Μανώλη Λέκα, είναι οι βοριάδες που πνέουν τις τελευταίες ημέρες στο νησί μας. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από πιθανές προκλήσεις εστιών πυρκαγιών. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως τους καλοκαιρινούς μήνες δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές, αποφεύγουμε θερμές εργασίες, δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Θα πούν κάποιοι από εσάς, μα αυτά δεν είναι αυτονόητα, δεν είναι δεδομένα. Κι όμως αυτά τα αυτονόητα και δεδομένα είναι που προκαλούν τα προβλήματα, γιατί δεν τα τηρούμε όλοι και στη συνέχεια τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Έντεκα λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Προνάκη στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.
Σαν σήμερα το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Κερί» άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τι πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1907, σαν σήμερα, πέθανε ο Κωνσταντίνος Βολονάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Μαζί με τον Νικόλαο Γίζη και τον Νικηφόρο Λίτρα συγκροτούν την Τριανδρία των πλέον διακεκριμένων εκπροσώπων της σχολής του Μονάχου. Το 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργανωσίας

Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιαιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. Το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελάς Flying Dolphin στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους, μας στέλνουν τις ευχές τους για καλό καλοκαίρι, τις ευχές τους για καλό μήνα, πάρα πολλές φωτογραφίες που μας λένε, τι γίνεται με τα απορρίμματα, τι γίνεται με το γεγονός ότι τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων υπάρχουν στους δρόμους του Ηρακλείου. Δεν το ξέρω, δεν έχω απάντηση σε όλα αυτά, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Στάθης, ο Σημιανάκης μου γράφει τι θα γίνει με το πρόβλημα των εκμισθούμενων ηλεκτρικών πατινιών. Τα αφήνουν όπου βρουν και από εκεί τα νοικιάζουν παιδιά που πηγαίνουν επικίνδυνα. Είναι δυνατόν να δίδονται τα πατίνια χωρίς φυσικό κατάστημα, χωρίς υπάλληλο, χωρίς κανέναν έλεγχο? Τι κάνει η Δημοτική Αρχή και η Ελληνική Αστυνομία? Αγαπητέ Στάθη, δεν είναι θέμα της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι θέμα του Δήμου με άλλη έννοια όμως, δηλαδή εάν έχει δώσει άδεια στη συγκεκριμένη εταιρεία να σταθμεύει τα πατίνια όπου εκείνη θέλει. Εάν δεν έχει δοθεί άδεια, η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να βεβαιώνει πρόστιμα και βέβαια να μεταφέρει στις αποθήκες αυτά τα πατίνια τα οποία βρίσκονται παντού και στον παραλιακό δρόμο, οπουδήποτε και να κοιτάξεις θα δεις πατίνια. Όμως προσέξτε τώρα, αυτός που έχει την ευθύνη είναι η πολιτεία. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει θεσμοθετήσει η πολιτεία με το που εμφανίστηκαν πριν από 10 χρόνια, πόσα είναι τώρα τα πατίνια στην Ελλάδα, για να ορίσει κανόνες πώς κινούνται τα πατίνια και από ποιους. Τώρα έχει γίνει μια τεράστια, πώς να την πω, διασπορά πατινιών σε όλη την Ελλάδα. Έρχεται τώρα ο νομοθέτης και λέει ότι θα θεσμοθετήσει ψηλά πρόστιμα, θα δίδει λέει 150 ευρώ σε εκείνον ο οποίος οδηγεί κάτω από 17 ετών, θα εβεβαιώνει 250 ευρώ πρόστιμο σε αυτόν που δεν έχει ασφάλεια. Μα γιατί βρε παιδί μου είμαστε ή του ύψους ή του βάθους? Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά, να ορίσουμε δηλαδή κανόνες που κινούνται αυτά τα πατίνια, σε ποιες περιοχές? Γιατί το κράτος έχει συνηθίσει μια ζωή να είναι με το μαστίγιο πάνω από τον πολίτη και επίσης με τις ενέργειές του και με τις αποφάσεις του να πρημοδοτεί συγκεκριμένες επιχειρήσεις? Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Δεν το αντιλαμβάνομαι, ομολογώ. 250 ευρώ πρόστιμο σε ένα πατίνι. Δεν θα μείνουμε άλλο στο θέμα αυτό γιατί θα ξεφύγουμε. Την καλημέρα μου στην ακροάτρια που μου λένε ότι σήμερα έχουν κάνει στην εμφάνισή τους και στην περιοχή τη δική τους οδοκαθαριστές που καθαρίζουν τον παράλληλο δρόμο εκεί στην περιοχή. Σημαντικό. Μπράβο. Και μακάρι να συμβαίνουν όλα αυτά. Έχουμε όμως και άλλες, μισό λεπτό, και άλλες καταγγελίες. Περιμένετε λίγο να το διαβάσω. Ότι είχαμε προπυλακισμό οδηγού
οδηγού απορριμματοφόρου από αγανακτισμένους κατοίκους που έκανε κανονικά την αποκομιδή απορριμμάτων και του έλεγαν ότι έχει να περάσει 7 μέρες η ανακύκλωση και τα έβαλαν με τον οδηγό. Έγινε ένα επεισόδιο κάπου στη Δημοκρατία, από ό,τι μου λένε. Θα παρακαλέσω να μιλήσουμε λίγο αργότερα, όχι τώρα γιατί δεν προλαβαίνουμε, με κάποιον από το Δήμο Ηρακλείου, με κάποιον από την, μισό λεπτό, με κάποιον εκπρόσωπο των εργαζομένων, να μας πει τι ακριβώς έγινε εκεί κάπου στη Δημοκρατία, από ό,τι μου γράφουν οι ακροατές, να δω τι γίνεται και να δούμε. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που είναι ομολογώ επικίνδυνη. Πάμε όμως στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Η Ευρώπη συνεχίζει να δοκιμάζεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να καταρρύπτουν το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο και τις επιπτώσεις να γίνονται ολοένα πιο αισθητές τόσο στις υποδομές όσο και στη δημόσια υγεία. Το Σάββατο η Γερμανία κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Τσεχία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 40,8 βαθμούς Κελσίου, στη Δανία. Παράλληλα, η Ελβετία κατέριψε για τρίτη συνεχόμενη μέρα το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ τον Ιούνιο, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Οι ακραίες θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο τους πολίτες, αλλά και σημαντικές υποδομές. Στη Γερμανία, ο καύσωνας έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας, που συνδέει το Βερολίνο με τη Δυτική Γερμανία. Σύμφωνα με τις αρχές, το οδόστρωμα έχει υποστεί τόσο εκτεταμένες φθορές, ώστε συνεχώς κλείνουν νέοι κόμβοι κυκλοφορίας, ενώ μεγάλα τμήματα του δρόμου στο κρατήδιο του Βραντεβούργου έχουν καταστεί επικίνδυνα για τη διέλευση των οχημάτων. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατέδειξαν και ένα άλλο πρόβλημα που ομολογώ δεν το είχαμε υπόψη μας. Ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας προειδοποιεί ότι τα γερμανικά νοσοκομεία δεν είναι παρκώς προετοιμασμένα για την αντιμετώπιση συνθήκων καύσωνα. Μόνο ένα στα τρία νοσοκομεία της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό στους θαλάμους νοσηλείας των ασθενών, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν κινδύνους και την υγεία. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι κλινικές καταφεύγουν σε προσωρινές λύσεις, όπως η χρήση παγωκιστών από τους συγγενείς των ασθενών λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδομών. Το ήξερες? Περίμενες ότι τα νοσοκομεία στη Γερμανία δεν θα έχουν κλιματισμό, ότι θα φέρνουν οι άνθρωποι από το σπίτι παγωκίστες προκειμένου να δροσιστούν οι άνθρωποι τους που είναι καθυλωμένοι στο κρεβάτι του πόνου? Πολλές φορές έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή πως η χώρα μας είναι καλοκαιρινή, πως δεν διαθέτει υποδομές για κακές καιρικές συνθήκες. Τώρα διαπιστώνουμε πως και η Γερμανία έχει το αντίστροφο πρόβλημα, δηλαδή είναι μια χειμερινή χώρα, δεν έχει υποδομές για καλοκαιρινές συνθήκες, μόνο για υψηλές θερμοκρασίες. Θα τα ξέρουμε αυτά. Μην λέμε συνέχεια για την Ελλάδα μας ότι αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα.
Να και μια χώρα που μέχρι πρότινος ήταν υπόδειγμα ότι δεν έχει αυτή την υποδομή για καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Και στη Γαλλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, η ακραία ζέστη έχει πυροδοτήσει και μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Μαρίν Λεπέν και του Μελανσόν. Άκου τώρα να δεις, τι μπορεί να κάνει η ζέστη. Άκουσε. Δεν ξέρω πόσο επηρεάζει, αλλά δηλαδή πόσο επηρεάζει τον εγκέφαλό μας. Πρόσεξε. Τα δύο αυτά κόμματα συγκρούονται πολιτικά για το αν η λύση βρίσκεται στη μαζική εγκατάσταση κλιματιστικών ή σε διαφορετικές παρεμβάσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Τι μπορεί να κάνουν οι καιρικές συνθήκες? Την ίδια ώρα, τα βλέμματα ολόκληρη του πλανήτη είναι στραμμένα στη Βενεζουέλα. Ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τους δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα πριν από 3-4 ημέρες αυξήθηκε στους 1.430. Οι τραυματίες ανέρχονται στους 3.200 και οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς στέγη από την βιβλική καταστροφή στους 3.100. Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν, επιζώντες, Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 68.900 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι από τις οικογένειές τους, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όσο περνάει ο καιρός. Μεγάλες οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να βρουν κάτω, κάτω από τα συντρίμμια μια ανθρώπινη ζωή. Τεράστιες οι προσπάθειες για να προσπαθήσουν να δουν αν υπάρχει, βρε παιδί μου, περίπτωση μετά από τόσους, διάστημα να βρεθεί, μία ανθρώπινη, μία ακόμη ανθρώπινη ζωή που να έχει κρατηθεί στη ζωή. Και βέβαια όσοι ανεβρίσκονται πρόκειται περί θαύματος μετά από τόσες ημέρες. Την καλημέρα μας στη Μαρία από την Γερμανία, η οποία άκουσε αυτά που είπαμε πριν από λίγο για τις συνθήκες που επικρατούν στη Γερμανία και μας γράφει. Καλημέρα κύριε Μανώλη. Μαρία από Νιρεβέργη. Όπως τα λέτε ακριβώς είναι. Και το θέμα είναι ότι τελείωσαν και οι πάγοι. Δεν μπορεί κανείς να αγοράσει πάγο από πουθενά. Από σήμερα λένε ότι θα φτιάξουν τα πράγματα κάπως. Τώρα ας πούμε στο αυτοκίνητό μου η θερμοκρασία είναι 28 βαθμοί Κελσίου. Προσέξτε, η ώρα είναι 9.30 εδώ στην Ελλάδα. Στη Γερμανία πόση ώρα, διαφορά έχουμε? Νομίζω μια ώρα ή δυο, δεν θυμάμαι. Εκεί η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου και δεν υπάρχει, λέει, πάγος, έχει εξαφανιστεί από την αγορά. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια ώρα πίσω στη Γερμανία, άρα εκεί είναι τώρα 8.30 ώρα και η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Πού? Στη Γερμανία, που άλλες χρονιές, την περίοδο του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες ήταν πολύ διαφορετικές, χαμηλότερες βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές, γιατί με αυτό που κάνετε, με αυτές τις παρεμβάσεις σας, μας δίνετε τον παλμό όπου κι αν βρίσκετε, όπου κι αν βρίσκεστε, και σας ευχαριστώ θερμά, θερμότατα. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτη. Το Ράδιο Κρήτη είστε εσείς που μας παρακολουθείτε, είστε εσείς που με τα μηνύματα που μας στέλνετε επιβεβαιώνετε ή ακυρώνετε σε περίπτωση που πούμε κάτι λανθασμένα.

0: Λέγαμε για την διεθνή επικαιρότητα. Θα πάμε και σε διαφημίσεις. Σιγά σιγά να πούμε και αυτό που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Άκουσε με λίγο τώρα. Άκουσε με λίγο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν ισχύει ή δεν ισχύει η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Δεν βάζουμε το Ισραήλ μέσα γιατί διαφωνεί. Ιράν και Αμερική. Είχαμε κάποια χτυπήματα πάλι το Σαββατοκύριακο. Έχουμε αγωνία τι θα γίνει με το στενό του Ορμούζ, αν περνάνε ή δεν περνάνε. Περνάει ή δεν περνάει πετρέλαιο. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά μην αγωνιάτε, ακούστε λίγο. Η τιμή του πετρελαίου Brent το βαρέλι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στα 73 δολάρια και 27 cents. 73 δολάρια και 28 cents πήγε τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το μάθανε εδώ στην Ελλάδα, το πετρέλαιο έχει πέσει. Από τα 113 πόσο είχε πάει τότε, δεν θυμάμαι, 113 δολάρια, έχει μειωθεί στο 73 δολάρια και 28 cents. Σας παρακαλώ, ξαναδείτε το, να δούμε κι εμείς τις τιμές λιανικής πώλησης να παίρνουν την κατιούσα. Είναι η μόνη περίπτωση που δεν μας αρέσει η σταθερότητα. Δεν μας αρέσει η σταθερότητα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσύ, ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μευράνι που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, για να επιστρέψουμε στα θέματα της επικαιρότητας, τα θέματα που ξεχωρίζουν τον κύριο Λέκα. Τον έχουμε τον κύριο... βέβαια, είναι δυνατόν να μην ακούσουμε τον κύριο Λέκα? Είναι δυνατόν να μην μας πει τι καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν? Αν τον έχουμε στην έπεσε η γραμμή, να την ξανα... να κάνουμε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του, λοιπόν, και να δώσουμε το λόγο στον μετρολόγο τον κύριο Μανώλη Λέκα για να μας δώσει την πρόγνωση του καιρού. Κύριε Λέκα, καλή μέρα, καλή εβδομάδα. Πάλι έπεσε. Λοιπόν, άντε με την Τρίτη. Με την Τρίτη θα συμβεί αυτό που θέλουμε. Άντε να κάνουμε ακόμα μία προσπάθεια, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε. Έχουμε πολλές εξελίξεις σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και το σημαντικό βέβαια από όλα ποιο είναι. Ένα. Θα πούμε αμέσως μετά. Μόλις μιλήσουμε για να μάθουμε για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν αυτή την εβδομάδα. Κύριε Λέκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Ηράκλειο.
8: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι εμάς δεν πρέπει να μας απασχολεί ο ισχυρός καύσωνας στην Ευρώπη, αν θα μας επηρεάσει κλπ. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι η ένταση των βοριάδων στην Ελλάδα που λειτουργούν ως φυσικό air condition, που λέτε κι εσείς πολύ συχνά, να δούμε την ένταση που θα έχει αυτή την εβδομάδα. Τι λέτε?
8: Ναι, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Αργυράκη, γιατί ναι, πραγματικά διαβάζοντας όλα αυτά στα μέσα και τα λοιπά,
0: ναι,
8: παίρνουμε πολλές φορές, κάνουμε την τρίχα τριχιά, πράγματα που δεν μας αφορούν και δεν μας ενδιαφέρουν και ναι, τα ανάγουμε σε πρώτου τίτλου θέματα, ναι, για να εντυπωσιάσουμε και όχι τίποτα άλλο. Ο κόσμος ανησυχεί.
0: Έχει
8: περάσει σε μια υποψία, υποψιάζεται τα πάντα, φοβάται τα πάντα και έχει αρχίσει πλέον και μπαίνει σε μια νοοτροπία να μην τα αρέσει και τίποτα. Εδώ εμάς το καλοκαίρι μας να προχωράει τέλεια, αποκλειστικά και να το λέμε τέλεια θερμοκρασιακά, γιατί όπως το είπατε, ανεμολογικά αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δεν είναι πρωτόγνωρο και οι βοριάδες, και προσέξτε, έχουμε περιόδους που θα επανέλθουν και αυτές και θα τις εντάξουμε πάλι και να τις δικαιολογούμε για αυτά πολύ πιο ισχυρότερων βοριάδων εξαιτίας του ετησία, το γνωστό Μελτέμι. Τώρα είναι ήπη, είναι πάρα πολύ καλή και παρόλα αυτά βλέπουμε να έχουμε πνιγμούς.
0: Mm-hmm.
8: Δηλαδή ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά πρέπει να μας εκπλήσει και να νιώθουμε ότι ο κόσμος δεν έχει πάρει μαθήματα από τη φύση, η οποία το πρώτο πράγμα που σε διδάσκει είναι τα μέτρα αυτοπροστασίας. Όταν θα βρέχει πρέπει να προφυλαχθείς από τη βροχή, όταν φυσάει πρέπει να προσέξεις κάποια δεδομένα. Και εμείς ανταυτού πηγαίνουμε κόντρα στη φύση και βλέπουμε αυτά τα ατυχή γεγονότα. Είναι πραγματικά λυπηρό, αλλά δεν είναι πρωτόγνωρα. Τώρα, αυτό που συνέβη στην Ευρώπη δεν είναι και αυτό κάτι πρωτόγνωρο. Μην ξεχνάτε το 2003 που είχε συμβεί ξανά ένα αντίστοιχο φαινόμενο και μάλιστα μεγαλύτερη διάρκεια, άνω των 10 ημερών, όπου επηρέασε περισσότερο τη Γαλλία και την Ισπανία και τη Γαλλία και ευρωπαϊκές χώρες. Είχαμε και περισσότερους θανάτους. Δεν άλλαξε κάτι στις χώρες αυτές όσον αφορά το κλιματισμό και τέτοιες δράσεις τις οποίες κάνουμε εμείς εδώ, επειδή είμαστε λίγο πιο νότια και εκ των πραγμάτων έχουμε ανάγκες κλιματισμού, και όχι μόνο, έτσι, γιατί και η θερμομόνωση και πολλά άλλα πράγματα είναι που εμείς τα αξιοποιούμε καλύτερα από αυτούς. Εκείνοι, παρά το γεγονός ότι είναι προοδευμένα κράτη κτλ., έχουν μία άλλου είδους νοοτροπία με την οποία δεν έχουν. Και τώρα γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα αν θα βάλουν και αυτοί air condition, και προφανώς εδώ είναι τώρα τα μεγάλα συμφέροντα που θα αρχίσουν πλέον να προωθούν την πώληση. Ό,τι μπορείς και βρίσκεις το πουλάς. Μόνο που οι νόμοι των αυτονών, και αυτό είναι ιδιαίτερα καλό γιατί εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα να τους μοιάσουμε σε κάτι τέτοιο, είναι πολύ λυπηρό. Εδώ βλέπετε τις μονάδες των air conditioning και τοποθετούνται στις προσώπεις οπουδήποτε, στα πεζοδρόμια, παντού. Εμείς βάζουμε τα air conditioning χωρίς να πρέπει να... Και εκεί για να βάλεις air conditioning πρέπει να πάρεις άδεια από το Δήμο.
0: Mm-hmm.
8: Δηλαδή, σωστές λειτουργικές καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά αποδίδουν κιόλα. Και συν βέβαια το κομμάτι της ενέργειας, όπου κάποια στιγμή τα δίκτυα δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε ένα τόσο τεράστιο όγκο. Αλλά τέλος πάντων είναι άλλο θέμα προς συζήτηση, μπορούμε να το κάνουμε άλλη φορά. Να πούμε λοιπόν ότι πράγματι αυτή η ευρωπαϊκή έξαρση, όπως την είδαμε, της θερμής μάζας, όπου εκεί, προσέξτε, δεν ήταν μόνο η μεταφορά της θερμότερης αέριας μάζας, γιατί και εμάς εδώ συμβαίνει. Είναι ότι το καπάκι ήταν και κλειστό στο τσικάλι. Δηλαδή έχεις από πάνω και ένα σύστημα το οποίο πιέζει τις αέριες μάζες να κατέβουν και χαμηλά προς τα κάτω. Που αυτό σημαίνει ότι αυξάνεις ακόμα περισσότερο τα επίπεδα της θερμότητας και όχι τα αστικά περιβάλλοντα τα οποία έχουμε εμείς εδώ το πρόβλημα, γιατί άλλο οι θερμοκρασίες της υπαίθρου, άλλο οι θερμοκρασίες ενός αστικού περιβάλλοντος. Όταν όμως έχει το καπάκι από πάνω, θερμαίνεται εξίσου και το περιφερειακό σκέλος, δηλαδή και η φύση η ίδια γύρω-γύρω το περιβάλλον, και ιδιαίτερα βέβαια και οι αστικές περιοχές. Αυτό κάνει τα πράγματα χειρότερα. Επομένως, είναι συνθήκες τις οποίες επιστημονικά, μετεωρολογικά, εμείς τα γνωρίζουμε και δεν θα πρέπει, ή μάλλον εμείς λέμε κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς ξέρετε, κάποιοι από τον τύπο παίρνουν και απλά κρατάνε ένα μικρό κομματάκι αυτό που θα πεις και το αρχίζουν να κάνουν από τρίχα τριχιά και περνάνε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε στον κόσμο. Η μετεωρολογία ανέκαθεν ήταν μια επιστήμη που στήριζε τους ανθρώπους απέναντι στις διάφορες δραστηριότητες τους και τους στήριζε λογικά και όπως έπρεπε να γίνεται.
0: Σωστά.
8: Να πούμε λοιπόν τώρα ότι αυτή όλη η κατάσταση της Ευρώπης δεν πρέπει να μας ενισχύει καθόλου. Ήταν κάτι που όπως δημιουργήθηκε ήδη σβήνει, από χθες και όλα άρχισε την υποχώρησή της. Εμάς εδώ εκείνο που θα αλλάξει ουσιαστικά είναι ότι θα δούμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο υψηλότερα, απόλυτα λογικά, εξαιτίας του ότι θα κόψει τη βοριά. Ήδη σήμερα, ναι, ας το πούμε έτσι, η τελευταία ημέρα διατήρησης ενός βορείου ρεύματος, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένο, αλλά διατηρείται λίγο. Εκεί στα ανατολικά γίνεται περισσότερο βορειοδυτικό και όσο θα περνάνε οι μέρες φαίνεται θα γυρίζει και πιο δυτικό και δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εκ των πραγμάτων, αλλάζοντας την κατεύθυνση των ανέμων, έχει σαν αποτέλεσμα και με τις άπνιες το βράδυ, τις χαμηλής έντασης ανέμων, σημαίνει καλές θάλασσες, ένα βασικό. Αλλά από την άλλη πλευρά δίνει την ευκαιρία στην ηλιοφάνεια να δώσει λίγο περισσότερη θερμότητα. Όχι όμως ούτε ακρότητες, ούτε ανησυχητικές καταστάσεις. Έτσι λοιπόν θα πούμε ότι ο καιρός γενικά στην εβδομάδα για σήμερα θα έχουμε λίγο το βοριαδάκι, καλές καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ για τις βόρειες περιοχές, θα είναι όμως τα 4 με 5 στα κεντρικά πελάγη, τα 4 με 5 ίσως και 6 μποφόρ να είναι στα νότια, αλλά με μια τάση που έχουν να εξασθενήσουν περισσότερο από το απόγευμα προς το βράδυ και μετά. Και η θερμοκρασία θα κορυφωθεί κοντά 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και μην σας φαίνονται παράξενα τα νούμερα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες στις οποίες παρατηρούμε και χθες ήταν 27 ακόμα κάτι 5 νομίζω στο Ηράκλειο, 28 ήταν στα Χανιά. Και ο κόσμος μπορεί να παραπονείται για ζέστη, αλλά δεν σημαίνει ότι αν είμαι στο κέντρο του Ηρακλείου μέσα σε ένα κλειστό περιβάλλον η θερμοκρασία δεν θα είναι στους 32. Είναι προφανές. Εκτίθεμαι και όταν εκτίθεμαι στα μάτια στον ήλιο η θερμοκρασία είναι από 6 έως και 10 βαθμούς υψηλότερη ανάλογα τον άνεμο. Υψηλότερη από ότι είναι κάτω από ένα σκιερό δέντρο ή μια επιφάνεια η οποία έχει αρκετά πλούσια σκιά. Όχι κατά την ομπρέλα θαλάσσης βέβαια, έτσι, γιατί εκεί έχουμε άλλα συνεπάγωγα φαινόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι οι θερμοκρασίες πάνε πάρα πολύ καλά και το βράδυ μάλιστα πέφτουν σε πολύ καλά επίπεδα κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά την αυριανή μέρα, λίγο οι άνεμοι γυρίζουν βορειοδυτικοί έως και δυτικοί θα έλεγα σε κάποιες περιοχές. Η ένταση του όμως δεν θα ξεπερνάει τα 3 τοπικά προς το μεσημέρι και τα 4 μποφόρ εξασθενούν πάλι το βράδυ και η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο και θα τη δούμε κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, αν και σε τοπικό επίπεδο ενδεχομένως θα είναι και λίγο υψηλότερη. Όσον αφορά την Τετάρτη, την Τετάρτη αρχίζει λίγο περισσότερο η ζέστη. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν με δυτικές τάσεις, δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Πρόσκαιρα βέβαια σε κάποιες περιοχές, λόγω του ευνοούν οι συνθήκες, από τα 3 θα περνάνε μέχρι και τα 4 μποφόρ ή και τα 5, σε κάποιες περιοχές όμως τα νότια και κυρίως για προμεσημβρινές, μεσημβρινές ώρες, αλλά μετά στην πορεία και πάλι θα εξασθενούν. Και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στα επίπεδα των 30 μέχρι και 32 βαθμών Κελσίου κατά μέσο όρο. Εκτιμάται όμως ότι σε κάποιες περιοχές το θερμό και δεν είναι αυξηθεί τη φορά η μεσαρά, έτσι, γιατί η μεσαρά είδαμε και τώρα κατέγραψε 36 βαθμούς, αλλά για άλλο λόγο, τελείως διαφορετικό, έτσι, μπορεί να είναι άλλες περιοχές οι οποίες θα δουν θερμοκρασίες και πάνω από τους 32 μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Και παρόμοιος θα είναι ο καιρός και για την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τους δυτικούς κατά βάση ανέμου να είναι οι επικρατέστεροι. Πρόσκαιρη, επαναλαμβάνω, θα είναι η ένταση σε ένα τοπικό επίπεδο και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή λίγο πάνω από τους 30 με 32, αλλά κατά τόπους μπορεί λόγω της ευνοούς συνθήκες ελαφρά υψηλότερη, χωρίς όμως αυτό να είναι κάτι ιδιαίτερα προβληματικό, μιας και το βράδυ οι θερμοκρασίες θα επιστρέφουν. Εμάς η κατσαρόλα είναι ανοιχτή και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, δηλαδή εξονώνεται η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα σημαντικό, και έτσι δεν έχουμε να ανησυχήσουμε για τίποτα. Ελληνικό καλοκαίρι, υπέροχο καλοκαίρι, αρκεί να είμαστε και προσεκτικοί και στην ηλιοφάνεια, γιατί ο ήλιος αυτή την περίοδο βρίσκεται στη μέγιστη δραστηριότητά του. Μην ξεχνάτε, λίγες μέρες πριν είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο, άρα έχουμε κατακόρυφη, θα λέγαμε, θέση του ήλιου. Έντονη ακτινοβολία, ιδιαίτερη προσοχή, και βέβαια εκεί που τα ανεμολογικά μας φαίνονται λίγο περίεργα, καλό είναι να διατηρούμε, να μένουμε στην ακτή ή και να αποφεύγουμε αν κάτι δεν μας φαίνεται έτσι καλό.
0: Και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απολαύσουμε αυτό το καταπληκτικό ελληνικό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Την καλημέρα μας να έχετε. Να είστε καλά.
8: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λέκα και πάμε λοιπόν εμείς να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την επικαιρότητα. Είχαμε ξεκινήσει να σας λέμε για την πολιτική επικαιρότητα, που είναι εντονότατη αυτή την περίοδο. Το θέμα που ξεχωρίζει, να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, νομίζω έχει ενδιαφέρον, και μετά θα πάμε για το τι γίνεται σήμερα με τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου κλπ. Μετά τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνης Ρόιτερ, ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αλλά θέσεις ρεζερβέ δεν υπάρχουν για κανένα, και η επισήμανση πως δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ιστορικός του κύκλος έκλεισε, άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς υπάρχουν αρκετοί δυσαρεστημένοι, υπάρχουν αρκετοί που διαφοροποιήθηκαν, και αν ακόμα υπήρχαν κάποιες αυταπάτες, ο πρόεδρος της Ελλάς τους τις διέλυσε. Θα δεχτεί βουλευτή μόνο όταν παραιτηθεί από τη Βουλή. Δεν θα ασχοληθεί με τα προβλήματα του Παύλου Πολάκη με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το Σοκράτη Φάμελο έχουν κοινωνικές επαφές, ανταλλάσσουν ευχές στις γιορτές. Πιο καθαρά, ο Αλέξης δεν θα μπορούσε να τα πει. Στο ΣΥΡΙΖΑ μαθαίνουμε επικρατεί εμφύλιος. Η πλειονότητα φαίνεται να θέλει τη στήριξη στο κόμμα Τσίπρα. Αυξάνονται όμως και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ζητούν να κατεβεί το κόμμα με δικά του ψηφοδέλτια στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Αν μετά προκύψει ανάγκη συνεργασίας, να το συζητήσουν με τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα δεν πρόκειται να κλείσει εύκολα. Θα παραμείνει ανοιχτό και θα ταλανίζει πολύ ακόμα το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Την ίδια ώρα δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε διαψεύσεις διαφόρων πολιτών ότι δεν θα είναι υποψήφιοι με το ένα ή με το άλλο κόμμα. Είναι απίστευτο από αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο. Έχουν βγει τα κόμματα παγανιά και αναζητούν υποψήφιους. Γι' αυτό σας συνιστώ να προσέχετε, να αποφεύγετε στα συχνά περάσματα από την πλατεία Ελευθερίας, γιατί μπορεί κάποιος να σας εντοπίσει και να σας αρχίσει την πλήση εγκεφάλου να δεχτείτε να είστε υποψήφιος σε ένα από τα πολλά κόμματα που θα διεκδικήσουν την ψήφο μας στις επικείμενες εκλογές. Βέβαια, μεγάλη ευθύνη έχουν και οι δημοσιογράφοι. Δεν μπορεί να σου λέει ένα στέλεχος κάποιου κόμματος, συζητάμε με τον τάδε να τον βάλουμε στο ψηφοδέλτιο και εσύ να το γράφεις. Δεν είναι αυτονόητο πόσο

δημοσιογράφος πρέπει να πάρει τον υποψήφιο τάχα μου και να τον ρωτήσει πώς εκθέτεις έναν άνθρωπο χωρίς να διασταυρώσεις καν την είδηση. Μία από τις πολλές διαψεύσεις είναι του πρώην δημάρχου Χανίων Τάσου Βάμβουκα, ο οποίος διαψεύδει δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν ως πιθανό υποψήφιο βουλευτή με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε συζητήθηκε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί στην κεντρική πολιτική σκηνή με οποιονδήποτε πολιτικό σχηματισμό. Και ο κύριος Βάμβουκας επισημαίνει. Παραμένει όμως το θέμα της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς κάποιων τοπικών μέσων που δεν σήκωσαν ένα τηλέφωνο να με ρωτήσουν αν είναι ακριβής η πληροφορία, πλέκοντας σενάρια, εξυπηρετώντας σκοπιμότητες που αυτοί γνωρίζουν, σε αντίθεση με κάποιους συναδέλφους τους που το έκαναν. Μαθήματα δημοσιογραφίας από ένα αυτοδιοικητικό στέλεχος που λέει απλά, πριν το γράψετε δεν πρέπει να ρωτήσετε. Οι δημοσιογράφοι που σέβονται το επάγγελμά τους, αλλά κυρίως τους αναγνώστες, τους ακροατές τους κλπ, πρέπει να διασταυρώνουν τις πληροφορίες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παίζουν το παιχνίδι των κομματικών στελεχών που ακόμα και για λόγους εκδίκησης, μπορεί να δημοσιεύουν ανακρίβειες μόνο και μόνο για να πλήξουν πρόσωπα και καταστάσεις. Όταν γράφεις πώς θα είναι υποψήφιος ένας γιατρός από τη Μεσαρά, πώς θα είναι υποψήφιος και σε διαψεύδει, όταν γράφεις πως ο Τάσος Βάμβουκας πάει με τον Αλέξη και σε διαψεύδει, όταν γράφεις πως αξιόλογο πρόσωπο από το Αρκαλοχώρι θα είναι υποψήφιος βουλευτής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν πρέπει να βγεις και να ζητήσεις συγγνώμη? Δεν πρέπει να ζητήσεις μάλιστα διπλή συγγνώμη και από τους ανθρώπους που εκθέτεις, αλλά και από τους πολίτες που παραπληροφορείς? Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και αυτός ο κακός χαμός με τους λαγοκέφαλους. Πάλι η παραπληροφόρηση έχει βάλει το χέρι της. Ξέρετε, ο μεγάλος ανταγωνισμός που υπάρχει για την τηλεθέαση στα αθηναϊκά κανάλια, όταν ψυχαγωγικές εκπομπές έχουν αναλάβει να παρουσιάζουν δημοσιογραφικά θέματα, είναι λογικό και συγχέονται τα πράγματα και η δεοντολογία θυσιάζεται στο βωμό της τηλεθέασης. Το Σάββατο λοιπόν με πήρε φίλος από την Αθήνα να με ρωτήσει πώς θα μπούμε στη θάλασσα το καλοκαίρι, εάν έχουμε πάρει κάποια μέτρα εμείς που μπαίνουμε στη θάλασσα για να απολαύσουμε το θαλάσσιο μπάνιο μας, αν φοβόμαστε τους λαγοκέφαλους, αν το δάγκωμα από το λαγοκέφαλο είναι βαθύ κλπ. Το ρώτησα, μα καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά? Και μου απάντησε, μα καλά, πού ζεις? Από τα κανάλια. Είναι δυνατόν εσύ δημοσιογράφος να μην το γνωρίζεις? Τι κι αν λένε οι ειδικοί πως δεν υπάρχει πρόβλημα, τι κι αν επισημαίνουν πως όλα αυτά που λέγονται για τους λουόμενους πως είναι μια τεράστια υπερβολή, είμαστε για γέλια και για κλάματα. Στην πραγματικότητα το ζήτημα αφορά κυρίως το θαλάσσιο οικοσύστημα και την αλιεία, όχι την ασφάλεια των ανθρώπων στις παραλίες. Είναι δυνατόν να δημιουργούν θέμα χωρίς λόγο? Είναι δυνατόν αυτοί οι επικίνδυνοι τύποι
που λένε ασυναρτησίες, να μην αντιλαμβάνονται πως υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν τον τουρισμό. Βέβαια, αυτό κάτι μας θυμίζει, κάτι μας θυμίζει και στην υπόθεση του ΟΠΕΚ.

μήπως κάποιοι ετοιμάζονται να κάνουν βαθιά βουθιά στα κονδύλια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Η τιμή 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό ίσως να δίνει κίνητρο σε ορισμένους να αξιοποιήσουν, να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους στις αρπαχτές. Και μη μας πουν κάποιοι πως τα χρήματα αυτά είναι για τους επαγγελματίες αλληλείς, γιατί θα τους απαντήσουμε πως και τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ προοριζόταν για τους γνήσιους κτηνοτρόφους και αγρότες και γενικότερα στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Όμως αυτοί που τα ενθυλάκωσαν ήταν η μαϊμού παραγωγή, αυτοί που γνώριζαν από μέσα τα κενά που υπήρχαν στο σύστημα επιδοτήσεων. Η ανησυχία μας είναι μεγάλη. Μήπως δηλαδή στηθεί ένας μηχανισμός που δεν θα αμείβονται οι επαγγελματίες αλληλείς που υφίστανται τα περισσότερα προβλήματα, αλλά κάποιοι άλλοι. Αυτοί για παράδειγμα που θα είναι στη ζυγαριά και θα ζυγίζουν τους λαγοκέφαλους. Αυτοί που θα προσπαθήσουν με δόλιους τρόπους να ενθυλακώσουν τα κονδύλια που ενέκρινε η Ευρώπη. Η Ελλάδα μας δεν κινδυνεύει από τους λαγοκέφαλους, αλλά από τους εξυπνοκέφαλους. Πάντα η χώρα μας είχε παράδοση σε αυτό. Υπήρχαν εποχές που κάποιοι έπαιρναν πολλά χρήματα για να δημιουργήσουν επιχειρήσεις στην περιοχή του Εύρου, ώστε να ενισχυθεί η ελληνικότητα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Τα θυμάστε, εδώ ήμασταν, τα είδαμε, τα ακούσαμε. Πολλά χρήματα από φανερά και κρυφά κονδύλια. Μετά έδιναν χρήματα σε ΜΚΟ για να φυτεύουν, λέει, κόκκινες πιπεριές στη Μαδαγασκάρη. Ακούσον, άκουσον. Προσπαθούσες να καταλάβεις τι δουλειά έχουμε εμείς στη νοτιοανατολική αχτή της Αφρικής και δεν μπορούσες. Μαδαγασκάρη, κόκκινες πιπεριές, πορκουά. Το 2018, δύο υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Καμένος και Κοντζιάς, αλληλοκατηγορήθηκαν για τα μυστικά κονδύλια που διαχειρίζονταν. Μετά μάθαμε πως υπήρχαν τρεις ειδικοί μυστικοί κωδικοί. Ο πρώτος κωδικός αφορούσε χρήματα που διοχετεύτηκαν σε μέσα ενημέρωσης της Αλβανίας. Ο δεύτερος κωδικός αφορούσε χρηματοδότηση μέσων ενημέρωσης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και ο τρίτος κωδικός αφορούσε χρήματα που διοχετεύονταν για την στήριξη Ορθοδόξων εκκλησιών και γενικά της Ορθοδοξίας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως δεν μαθαίνουμε ποτέ ποιοι είναι οι μεγάλοι αποδέκτες των φανερών και μυστικών κονδυλίων. Φυσικά εμείς είμαστε πάντα απ' έξω. Προσέξτε, από επιλογή, από επιλογή. Μαθαίνουμε τώρα ότι γίνεται μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Γίνεται, λέει, μια συνάντηση προκειμένου να, πώς τη λένε, να προσπαθήσουν να έρθουν σε μια συμφωνία άμεσης και οριζόντιας μείωσης τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων. Και έχει καλέσει η κυβέρνηση τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν για την ακρίβεια. Συγγνώμη, η εφαρμογή πόσο κάνει που την πολυδιαφήμισαν τελικά δεν έπιασε τόπο. Δεν έπιασε τόπο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς δεν τα λέγαμε από εδώ ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός? Τώρα ξαφνικά πρέπει να έρθουν σε συμφωνία με τους... Μα γιατί γίνονται, γιατί δεν έρχονται και με εμάς να κάνουμε μια συμφωνία για το τι φόρο θα πληρώσουμε και πόσο θα μας φορολογεί η πολιτεία?

0: γιατί τα μεγάλα κεφάλαια εδώ στον τόπο μας πρέπει να είναι σε διάλογο με την κυβέρνηση για το πώς θα φορολογηθούν οι εφοπλιστές, πώς θα φορολογηθούν ο ένας, ο άλλος. Τι γίνεται στον τόπο μας? Τι γίνεται, λέει, με την ακρίβεια? Και μου στέλνει ένας ακροατής ένα μήνυμα και μου λέει: κύριε Αργυράκη, μα είναι δυνατόν το εισιτήριο για τη Μήλο να είναι πιο ακριβό από το εισιτήριο για να πας στον Πειραιά? Το ψάξαμε να δούμε, έχει δίκιο βρε παιδί μου ακροατής ή είναι ιδιότροπος, και βρήκαμε ότι από το Ηράκλειο για να πας στη Μήλο το εισιτήριο είναι 44 ευρώ. Το εισιτήριο, κατάστρωμα, για να πας στον Πειραιά είναι 35 ευρώ. Και με ρωτά ο ακροατής: κύριε Αργυράκη, μπορώ να κόψω εισιτήριο Ηράκλειο Πειραιάς και να κατέβω στη Μήλο? Ομολογώ δεν το ξέρω. Αλλά βρε παιδί μου, αυτά τα αυτονόητα μπορεί να μας τα εξηγήσει κάποιος? Δηλαδή, πώς γίνεται για να πας στη Μήλο είναι περίπου 4 ώρες. Για να πας στον Πειραιά είναι 8 ώρες. Χοντρικά τα λέμε. Πώς είναι δυνατόν στη Μήλο να είναι 44 ευρώ και στον Πειραιά να είναι 35? Εκτός εάν από τη Μήλο για να πας στον Πειραιά είναι κατηφόρα, οπότε σβήνουν τις μηχανές και έτσι υπάρχει μια ερμηνεία. Τι άλλο να πούμε? Μα δεν είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει? Περίεργα πράγματα. Και πώς γίνεται να τα εντοπίζουν αυτά μόνο οι δημοσιογράφοι? Η κυβέρνηση δεν τα εντοπίζει. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Άκουσε με λίγο τώρα. Μου στέλνουν φωτογραφίες και με ρωτάνε τι γίνεται με την αποκατάσταση των λακκουβών στους δρόμους του Ηρακλείου. Άκουσα με λίγο. Μπροστά στο αεροδρόμιο, εκεί που σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία, υπήρχαν, λέει, λακκούβες. Θα μου πείτε σιγά την πρωτοτυπία. Πήγαν λοιπόν και ρίξανε άσφαλτο, αλλά χωρίς να κάνουν καμία προεργασία, χωρίς να πάει ειδικό μηχάνημα να το πατήσει, πώς το λένε αυτό. Πήγανε λοιπόν, ρίξανε την άσφαλτο, οι θερμοκρασίες εδώ, καλά, δεν είμαστε Γερμανία, αλλά ήταν και εδώ υψηλές. Και πέρασε λοιπόν τώρα το λεωφορείο πάνω από αυτή την τρύπα που είχαν βάλει την άσφαλτο, και περνώντας ο τροχός πήρε μαζί του και την πίσα και έμεινε πάλι η τρύπα της λακκούβας. Σχετική φωτογραφία υπάρχει στο ecriti.gr. Αξίζει τον κόπο να μπείτε να τη δείτε, για να δείτε πώς κάνουμε εδώ τα μπαλώματα, τα μπαλώματα στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έντονη δυσαρέσκεια και αρνητική εντύπωση προκάλεσε στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου η παντελής απουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης και της Δημοτικής Αρχής από την πρώτη σύσκεψη για το κρίσιμο ζήτημα των ορίων των οικισμών. Με την απολογία του 44χρονου κατηγορουμένου, συνεχίζεται σήμερα στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Ηρακλείου η εκδίκαση της πολύκρωτης υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια η απόφαση. Με τις βάσεις εισαγωγής να αναμένονται στα τέλη Ιουλίου, χιλιάδες υποψήφοι και οι οικογένειές τους αναζητούν ήδη κατοικία την ώρα που τα ενίκια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη καταγράφουν ισχυρή άνοδο με την πίεση να ενισχύεται από τον τουρισμό και τη μειωμένη διαθεσιμότητα κατοικιών. Για τις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας των Συνταξιούχων. Η κεντρική κινητοποίηση πραγματοποιείται στα Χανιά στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Ανάμεσα στα αιτήματα, οι αυξήσεις στις συντάξεις και η πλήρης καταβολή των αναδρομικών που εκκρεμούν. 6 μήνες ή για την ακρίβεια 179 ημέρες το χρόνο, χρειάζεται να δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές προς το κράτος, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερου.

0: ελεύθερων μελετών. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και αφορά σε περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχουν αρρύθμιστες οφειλές από το 2024 και μετά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις πρόσφατες εχθροπραξίες στον κόλπο και να ανανεώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τη διαμάχη τους για τα στενά του Ορμούς. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιστρέφουν αύριο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Καράβι το φεγγάρι.
3: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λοιπόν, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε μια μέρα αυτό με τα εισιτήρια, διότι νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Βέβαια, σε άλλα νησιά θυμάμαι ότι κάθε καλοκαίρι έβγαιναν οι δήμαρχοι και διεκδικούσαν το αυτονόητο, το δικαίωμα δηλαδή των δημοτών τους για φθηνό εισιτήριο. Μετά όμως που υπήρξε μια συμφωνία κυρίων στα νησιά, μετά που δόθηκε και το μεταφορικό ισοδύναμο, οπότε καλύπτεται ένα σημαντικό μέρος του εισιτηρίου, έπαψαν αυτές οι αντιδράσεις. Τώρα, τα θύματα όλης αυτής της ιστορίας είναι οι Κρήτες. Οι Κρήτες για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί δεν υπάρχει κανείς να φωνάξει ότι βρε παιδιά τι είναι αυτά που κάνετε στους δημότες της Κρήτης και γιατί να πληρώσουμε 97 ευρώ το άτομο για να πάμε από Ηράκλειο Σαντορίνη. 97 ευρουλάκια. Πού το βρήκατε αυτό γραμμένο? Και κάτι άλλο. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί, εμείς δεν είμαστε καπετάνοι, αλλά θέλουμε μια λογική εξήγηση. Τίμια όμως λογική εξήγηση. Πώς γίνεται το εισιτήριο για να πας από το Ηράκλειο στον Πειραιά να είναι 35 ευρώ, που η διαδρομή, το ταξίδι είναι 8 ώρες, και για να πας στη Μήλο είναι 44 ευρώ. Και αν δεν κάνουμε λάθος, λέμε τώρα, αν δεν κάνουμε λάθος, η συγκεκριμένη γραμμή επιδοτείται ως άγονη. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ωραία. Ποιος θα υπερασπιστεί, ρε παιδιά, το δικαίωμα των πολιτών της Κρήτης? Ποιος θα υπερασπιστεί το αυτονόητο ότι βρε παιδιά κάντε το πιο κομψά, γιατί το αντιληφθήκαμε, κάντε το πιο κομψά, δεν πρέπει? 97 ευρώ το εισιτήριο για να πας στη Σαντορίνη, δηλαδή 97 να πας και 97 να γυρίσεις, περίπου 200 ευρώ, και δεν διαμαρτύρεται κανείς σε αυτόν τον τόπο? Και το νησί που δεν παίρνει καν επιδοτή, πώς τη λένε, μεταφορικό ισοδύναμο.

0: Και δεν μιλάει κανείς δήμαρχος να υπερασπιστεί το δικαίωμα των δημοτών. Τέλος πάντων. Κλείνουμε το κεφάλαιο. Και πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, αρμόδιο για θέματα πρωτογενή τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αντιράκη και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας δύο πράγματα. Το ένα είναι τι γίνεται με την τακοκτονία, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, υπάρχει μεγάλη αγωνία στην ενδοχώρα. Και το δεύτερο θέμα, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι πότε ξεκινάει όλη η διαδικασία με τους λαγοκέφαλους, πώς θα γίνεται η όλη διαδικασία, ποιος θα ζυγίζει, πότε θα δοθούν τα χρήματα, θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Να ξεκινήσουμε με τη δακοκτονία. Και θέλω να ρωτήσω, έχει ξεκινήσει, από ό,τι μαθαίνουμε, το πρόγραμμα των ψεκασμών σε διάφορες περιοχές? Όλα κυλούν ομαλά? Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί? Γίνεται όπως πρέπει όλη η διαδικασία? Δηλαδή, οι παγιδοθέτες υπάρχουν, μετρούν και δίνουν αναφορά για τον πληθυσμό των δάκων? Γίνεται η δακοκτονία όπως έχει συμφωνηθεί, δηλαδή και με τα τρακτέρ και με τα συνεργεία που ακολουθούν πεζή για να ψεκάζουν σε σημεία που δεν υπάρχει προσέγγιση από τα τρακτέρ? Πώς εξελίσσονται τα πράγματα?
1: Κύριε Αντιράκη, έχει ξεκινήσει η διαδικασία των ψεκασμών και στις 4 περιφερειακές ενότητες μέσα από μια συνεργασία η οποία υπάρχει και με τα κάθε τμήματα της κάθε περιφερειακής ενότητας, τελέχη των υπηρεσιών μας, τους τομεάρχες, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, με το συνεργασία με τον Αλγό Δήμητρα και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, εξελίσσεται ομαλά. Σε κάποια σημεία υπάρχει ένα θέμα με την παγιδοθεσία, όπου έχουν γίνει κάποιες ενστάσεις σε κάποια τμήματα, όπου αναμένουμε να εκδικαστούν αυτές οι ενστάσεις για να γίνει συμβασιοποίηση.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξεκινήσαμε τους ψεκασμούς, γιατί ο πρώτος ψεκασμός γίνεται με την πήξη του πυρήνα, οπότε ξεκινάμε για να μην έχουμε δακοπληθυσμούς που μετά δεν μπορούν να συμμαζευτούν.
0: Ναι.
1: Αυτό το ζήτημα το οποίο στην ουσία πιστεύουμε, γιατί το Υπουργείο μας έχει καθησυχάσει, είναι έχουμε δύο ψεκασμούς στην περιφέρεια Κρήτη σε κάθε περιφερειακή ενότητα, ότι θα έχουμε τα φάρμακα με τη λήξη των δύο ψεκασμούς να έχουμε τα υπόλοιπα φάρμακα, γιατί όπως ξέρετε ο διαγωνισμός φέτος γίνεται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο όσον αφορά την προμήθεια των φυτοφαρμάκων. Να
0: ναι.
1: Έχουμε τα φάρμακα στην ώρα τους, προκειμένου να συνεχίσουν μετά απρόσκοπτα την καταπολέμηση του δάκτυλου.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, έχετε εσείς εικόνα, δηλαδή υπάρχει ο τρόπος να ελέγξετε αν τα τρακτέρ κάνουν αυτά που πρέπει, περνούν από όλες τις περιοχές? Τι πρέπει να ξέρουν οι ακρόατες?
1: Υπάρχει GPS τώρα σε συνεργασία με τον Αλγό Δήμητρα σε κάθε τραστέρ και προδιαγράφει την πορεία του κάθε τραστεριού από πού περνάει. Οπότε αυτό είναι κάτι που φαίνεται. Είναι ενημέρη όλη η παραγωγή ως προς τις ημέρες που θα ψεκάζεται η κάθε περιοχή. Ενημερώνται με δελτίο τύπου, υπάρχει μια συνεργασία και με τους Δήμους. Όποιος νομίζει ότι όπου δει κάποιος ότι δεν πέρασε από ένα σημείο που δεν μπορούσε να περάσει τρακτέρ και δεν πήγε να ψεκάσει
0: ναι.
1: Με ψεκαστήρα,
0: ναι.
1: Είναι καλό να ενημερώνουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες μας,
0: ναι.
1: Τις διευθύνσεις γεωργίας, προκειμένου και να υπάρχει κάποιο πρόστιμο
0: ναι.
1: Στον συγκεκριμένο εργολάβο,
0: ναι.
1: Προκειμένου να μην συνεχίσει να γίνεται αυτό.
0: Ωραία.
1: Και να γίνεται όπως πρέπει η δουλειά.
0: Δεν μου λέτε να κάνω μία ερώτηση. Καταρχάς, έχω πάρα πολλά μηνύματα, εάν λέει έχουν τοποθετηθεί παντού. Πώς λένε οι δακοπαγίδες, ναι.
1: Α, τι γίνεται?
0: Τι είπατε?
1: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Όχι, με ρωτάνε ακροατές. Σε όλες τις περιοχές έχουν τοποθετηθεί δακοπαγίδες? Φαντάζομαι πως ναι. Υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχουν.
1: Αυτό το προβλέπει και ο θεσμός με τα οικολογικά σήματα. Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα της δακοπαγίδας
0: ναι.
1: Είναι υποχρεωμένοι να έχουν τοποθετήσει.

0: παγίδες αυτές στα αγροτεμάχια.
1: Ναι. Άρα λοιπόν έχουν τοποθετηθεί.
0: Αυτό, κύριε Αντιράκη, είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ
1: ίσως
0: το πρόγραμμα.
1: Πάμε από την αρχή, γιατί μάλλον δεν το καταλάβατε. Αφήστε απ' έξω όλα αυτά που προβλέπονται με τα οικολογικά σχήματα. Αυτοί που δεν κάνουν βιολογική καλλιέργεια, είναι υποχρεωτικό από την περιφέρεια να τοποθετούνται σε όλες τις περιοχές δακοπαγίδες με ευθύνη δική σας για να ενημερώνετε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά πείτε μας πώς, πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα.
0: Όσον αφορά τις δακοπαγίδες που τοποθετούνται στα αγροτεμάχια,
1: ναι,
0: είναι κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι μπορεί να τους βάλουν ανεξάρτητα αν συμμετέχουν στο πρόγραμμα της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, ναι, ή συμμετέχουν και είναι υποχρεωμένοι να τις βάλουν.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Εμείς εφαρμόζουμε το πρόγραμμα δακοστονίας με τους εργολάβους και τα λοιπά, τους τομεάρχες και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Η περιφέρεια δεν είναι υποχρεωμένη μέσω του προγράμματος να τοποθετήσει δακοπαγίδες, όπως παλιά?
0: Όχι, δεν είναι υποχρεωμένη, όχι. Έχει την παλιδοθεσία έχει,
1: ναι,
0: που καταγράφει τις παγίδες στον αριθμό των...
1: Ναι, βέβαια. Μα αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Όχι. Ναι, αυτό είναι υποχρεωμένοι.
1: Αυτό ρωτά.
0: Οι αναδόχοι, όπως έχουμε τους εργολάβους ψεκασμούς.
1: Υπάρχουν και οι ανάδοχοι, οι εργολάβοι που κάνουν παγιδοθεσία, σωστά? Ωραία.
0: Ναι,
1: έχουν,
0: ναι.
1: Αυτό ρωτάω. Έχουν τοποθετηθεί λοιπόν?
0: Αν έχουμε πληθυσμούς.
1: Εάν έχει γίνει παγιδοθεσία. Έχει γίνει.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: αλλά αυτό ρωτάνε οι ακροατές.
0: Ναι, σε κάποια σημεία που σας είπα που υπήρξε ένσταση των αναδόχων.
1: Άλλο αυτό. Μα αυτό...
0: Και περιμένουμε την εκδίκαση.
1: Ναι, άλλο αυτό. Και ποιες περιοχές είναι αυτές, για να ξέρουν οι ακροατές?
0: Στο Λασίθι είναι κάποιες περιοχές.
1: Ωραία.
0: Στο Ιράκ. Ένα τμήμα νομίζω του νομού Ηρακλείου που και εκεί υπάρχει συνεργασία με συνεταιρισμούς που έχουν τοποθετηθεί πάλι παγίδες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια συνεργασία των υπηρεσιών μας προκειμένου να βλέπουν τους αποκλειστισμούς.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε αυτή η ένσταση πόσο θα τραβήξει?
0: Νομίζω 10-15 Ιουλίου έτσι κάνει.
1: Μάλιστα. Είναι μείζον θέμα
0: όμως.
1: Οπότε
0: περιμένουμε από εκεί, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν προχωρήσαμε σε ψεκασμό. Ο πρώτος ψεκασμός έχει να κάνει και με την πήξη του καρπού, οπότε
1: ναι,
0: είναι σημαντικό το διάστημα από 15 Ιουνίου που ξεκινήσαμε και μετά να έγινε ο πρώτος, ξεκίνησε ο πρώτος ψεκασμός ανεξάρτητα με την παγιδοθεσία.
1: Ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ, γιατί είναι σημαντικό. Έχουμε φάρμακα, έχουμε τα πάντα για τους επόμενους ψεκασμούς όποτε χρειαστεί? Αν είμαι σωστά ενημερωμένος, στη βόρεια πλευρά του νομού Ηρακλείου και όχι μόνο, έχουν ξεκινήσει ήδη ψεκασμοί. Ο δεύτερος ψεκασμός πότε υπολογίζεται να γίνει, περίπου? Γιατί είναι θέμα,
0: είναι θέμα
1: δακοπληθυσμού, έτσι.
0: Είναι θέμα δακοπληθυσμού, συνήθως στα βόρεια παράλια,
1: ναι,
0: που ευδοκιμεί περισσότερο ο δάκος. Ο πρώτος με το δεύτερο ψεκασμό είναι πολύ κοντά, γίνονται πολύ κοντά. Προκειμένου να μην υπάρξει έξαρση. Στις περιοχές όπως είναι η Μεσαρά, συνήθως πάει πιο πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή έχει περισσότερη ζέστη, που η ζέστη όπως ξέρετε,
1: ναι,
0: δεν βοηθάει το δάκρυμα.
1: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, το οποίο θεωρώ μεγάλο. Τι γίνεται με τους αλλοίς? Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους? Πότε ξεκινά το πρόγραμμα? Τι είναι αυτό που ξέρετε εσείς μέχρι τώρα με όσα έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, και αν έχετε μία εικόνα για το πώς θα γίνει η διαδικασία, επειδή ακούω διάφορα. Λένε για παράδειγμα ότι, ξέρετε, λέει, δεν με συμφέρει να βγω αποκλειστικά να ψαρέψω λαγοκέφαλους. Και ποιος σου είπε να πας για λαγοκέφαλους? Δηλαδή, γιατί να μην πας να ψαρέψεις κανονικά? Και όσα ψάρια πέσουν στην ψαριά σου που είναι λαγοκέφαλοι, δεν θα τους πετάς, θα τους πηγαίνεις, έτσι δεν είναι, να τους παραδίδεις στα σημεία εκείνα που θα ορίσει η πολιτεία. Σωστά?
0: Κύριε Αντιράκη, είναι δεδομένο ότι δεν υποχρεώνει κανείς να μπει στο συγκεκριμένο...
1: Έμαδα.
0: ...να κάνει στοχευμένη αλλίευση. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να γίνει και η στοχευμένη αλλίωση προκειμένου να μπορούν να μειωθούν τα αποθέματα. Γι' αυτό δίνεται και ένα ποσό ανά κιλό, για να υπάρχει το κίνητρο στον αλλιέα να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν είναι μόνο το ποσό το οποίο θα πάρει, είναι και θα εξοικονομήσει από τα ψάρια. Δηλαδή, επειδή το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο, όπως ξέρετε, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στον αλλιευτικό εξοπλισμό και στα αλλιεύματα. Οπότε, μειώντας τα αποθέματα στοχευμένα, θα μπορέσει να έχει και καλύτερη ψαριά μετά, δεν θα καταστρέφονται τα δίχτυα ή τα παραγάλια τα οποία έχει ο κάθε αλλιέας. Εμείς, σαν Περιφέρεια Κρήτης, από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει το ΕΛΚΕΘΕ προκειμένου να αποτυπώσει τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί και την οικονομική ζημιά την οποία δημιουργεί ο λαγοκέφαλος στους ψαράδες μας. Ναι. Και σε θέματα αλλιευτικού εξοπλισμού και στο θέμα των αλλιευμάτων.
1: Ωραία.
0: Μετά προχώρησε μια διαδικασία και εκδίκηση προς το Υπουργείο, και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με βάση αυτή τη μελέτη, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που η Κρήτη είναι σε μεγάλο βαθμό έτοιμη να τελοποιήσει, γιατί έχει εταιρεία αποτέφρωσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει πάρα πολλούς συλλόγους οι οποίοι είναι τακτοποιημένοι, είναι τυπικά εντάξει. Άρα η πρόταση είναι μέσα από τους συλλόγους αλλιέων να μπορεί να υπάρξει αυτό το πρόγραμμα. Τα χρήματα να δίνονται στους συλλόγους αλλιέων και οι συλλόγοι αλλιέων να τα δίνουν στους παραγωγούς ανάλογα με τα κιλά τα οποία έχει ο καθένας. Σε αυτή τη διαδικασία θα είναι κρίσιμη και ο ρόλος των τμήματων αλλιείας της περιφέρειας, όπου θα έχουν και ένα έλεγχο όσον αφορά και την ταυτοποίηση του είδους αλλά και τη ζήγηση, όταν θα πηγαίνει ο κάθε η εταιρεία αποτέφρωσης θα πηγαίνει από όλα αυτά τα σημεία τα οποία θα είναι παράδειγμα 10-12 σε όλη την Κρήτη, θα πηγαίνει να τα παίρνει όταν θα μαζεύονται 500 κιλά στο κάθε σημείο περίπου. Αυτή είναι η πρόταση. Περιμένουμε την πρόσκληση.
1: Δηλαδή περιμένετε τώρα μισό λεπτό για να το καταλάβω. Πηγαίνει ο φίλος μου, ο πρόεδρος των αλλιέων, και μαζεύει 100 κιλά λαγοκέφαλους. Ξεκαθαρίζει τα υπόλοιπα ψάρια τα οποία είναι προς κατανάλωση. Ο λαγοκέφαλος δεν μπορεί να κατανολωθεί, διότι έχει τοξίνες και είναι πολύ επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Τι κάνει του λαγο... Φτάνει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τι κάνει? Πού τα παραδίδει?
0: Κοιτάξτε, θα έχει τοποθετημένους κριτικούς θαλάμους σίγουρα σε 2 με 3 σημεία σε κάθε νομό, βόρεια και νότια.
1: Μισό λεπτό. Στο λιμάνι, φαντάζομαι.
0: Ναι, δηλαδή, φαντάζομαι στο Ηράκλειο θα είναι στο λιμάνι.
1: Δηλαδή, μην τρέχουν οι άνθρωποι από εδώ και από εκεί, επειδή εκεί εξυπηρετεί τους αναδόχους. Θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν στο λιμάνι ένα χώρο όπου θα παραλαμβάνουν τους λαγοκέφαλους. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Σωστά.
1: Συνεχίστε.
0: Θα ζυγίζει ο κάθε ψαράς, θα ζυγίζεται, τον έλεγχο θα τον έχει, την ευθύνη θα την έχει ο κάθε σύλλογος αλλιέων.
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνει ο ΣΥ ψαράς και θα πηγαίνει παράδειγμα 10 κιλά λαγοκέφαλο. Αυτό θα συμπληρώνεται. Όταν θα πηγαίνει τώρα, η πρόταση είναι όταν θα πηγαίνει αυτός που το αποτεφρώνει, η εταιρεία, να πάρει από κάθε σύλλογο, να υπάρξει ζήτηση παρουσία των τμήματων αλλιείας, ζήτηση και τακτοποίηση του είδους, όπου αυτά τα δεδομένα θα στέλνονται και στο Υπουργείο και στο ΕΛΚΕΘΕ, όπου να έχουν και αυτή μια γνώση, αλλά και υπάρξει μια πρόοδος, να παρακολουθούν και την πρόοδο του προγράμματος, πώς πάει αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Ο στόχος είναι να υπάρχει, να γίνει το πιλωτικό πρόγραμμα, να γίνει σωστά, να μπορέσουν να μειωθούν τα αποθέματα του λαγοκέφαλου, και να αποτελέσει μετά ένα πιλότο για όλη την Ελλάδα και να συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό να υφίσταται.
1: Μάλιστα. Προσέξτε τώρα. Επειδή έχουμε ένα κακό προηγούμενο με όλα αυτά που συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή την περίοδο εκείνη γινόταν ένας κακός χαμός με τις δηλώσεις για τα εγωπρόβατα σε όλη την Κρήτη. Ένας κακός χαμός με τις δηλώσεις για τις καλλιέργειες ελαιοδέντρων, που αποδείχτηκαν ότι ήταν καταστάσεις μαϊμού, μόνο και μόνο οι επιτίδιοι που δεν ήταν κτηνοτρόφοι, που δεν ήταν πραγματική παραγωγή, να πάρουν χρήματα. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι εδώ δεν θα παρισφρήσουν τέτοιου είδους, πώς να το πω, φαινόμενα και δεν θα έχουμε πάλι μια προσπάθεια

0: να πάρουν την επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης άτομα που ουδεμίαν σχέση έχουν με την επαγγελματική αλληλεία. Γιατί μόνο οι επαγγελματίες αλληλείς είναι αυτοί που αποζημιώνονται. Σωστά?
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα,
0: ναι,
1: το οποίο θα ελέγχεται, είναι ένα κιλό, είναι συγκεκριμένα τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα υπάρχει ένας έλεγχος, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι ένα πρόγραμμα άμεσων ενισχύσεων που θα επιδοτείται στα ή κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι ένα κιλό,
0: ναι,
1: δεν μπορεί ο ένας ψαράς να ρίχνει τον άλλο.
0: Ναι.
1: Οπότε, γιατί η συνολική ζήτηση θα γίνεται,
0: ναι,
1: στον κάθε σύλλογο αλλιέων, οπότε,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να ρίξει ο ένας ψαράς τον άλλο. Και σας είπα, η πρόταση είναι να υπάρχει έλεγχος και στη ζήτηση.
0: Πολύ ωραία. Θα το δούμε όμως. Θα το δούμε όμως. Πότε λίγη, πότε να περιμένουμε τις ανακοινώσεις τις επίσημες από την πολιτεία?
1: Από ό,τι είπαν από το Υπουργείο, πολύ άμεσα θα βγει η πρόσκληση. Αμεσότατα. Οπότε,
0: λοιπόν,
1: περιμένουμε την πρόσκληση να δούμε τι περιλαμβάνει για να οργανωθούμε και,
0: λοιπόν,
1: όπως πρέπει,
0: ωραία,
1: στους συλλόγους αλλιών να προχωρήσει το πρόγραμμα.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ μόλις έχουμε το νεότερα. Θα σας παρακαλέσω να μας ενημερώσετε μόλις έρθει η διευκρινιστική από το Υπουργείο για να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους. Δώστε μου σας παρακαλώ το χρόνο να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Αν με ενημερώνουν σωστά, είναι ο κύριος Βιδάλης ο Μανώλης, γεωπόνος από την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Αγαπητέ κύριε Βιδάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σας ακούει.
2: Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις όσον αφορά την λακοκρισία. Πρώτο, η φαγή, όπως θέσουμε τώρα τα GPS, τα τρακτέρ που ξεκάζουν, θα μπορούσαν να μπουν και σε κάθε παγίδα ο παγιδοθέτης με το GPS να δηλώνει στο Google τη θέση της παγίδας και συγχρόνως να αναγράφεται σε αριθμό στο δάκον και αναπαγίδα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα και στην υπηρεσία αλλά και στους πολίτες να ξέρουν ότι εκεί που έχει κάποιο το χωράφι του έχει δάκο ή δεν έχει, είτε να κάνει την, είτε ο ίδιος να κάνει τον ψεκασμό, είτε να επιτηρήσει τον ψεκασμό αν γίνεται τουλάχιστον όταν έχουμε ένα υψηλό ποσοστό δάκο. Μία παρατήρηση είναι αυτή. Η άλλη παρατήρηση είναι ότι ο δάκος δεν βολητεύεται. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν περιοχές, ένα κάμπος ο οποίος έχει χωριστεί στα χωριά, δηλαδή στις κοινότητες, και άλλη ημερομηνία ο ίδιος κάμπος ψεκάζεται από το Α χωριό, άλλη ημερομηνία ψεκάζεται από το Β χωριό. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει μεγαλύτερο στην περιοχή του κάμπου των Μαλίων. Είναι,
0: ναι,
2: άλλη περιφέρεια του Συσίου, άλλη περιφέρεια των Μαλίων. Ο κάμπος είναι ενιαίος, που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει ο ψεκασμός όλη την παραλιακή ζώνη,
0: ναι,
2: και μετά να ασχοληθεί. Δηλαδή ανεξάρτητα από το,
0: ναι,
2: από που ανήκει.
0: Κατάλαβα.
2: Για να έχουμε καλύτερη αποτελέσματα.
0: Προμηνών
2: με είχε ενημερώσει ο κύριος Αντριλάκης εδώ, ο αντιπεριφερειάρχης μας, ότι θα γίνεται ένα πιλωτικό πρόγραμμα με ψεκασμό με ντρόουν στην περιοχή των Μάλων.
0: Ναι.
2: Τι έγινε αυτό το πρόγραμμα?
0: Είναι ακόμα, δεν έχει δοθεί το πράσινο φως, και το λέω εγώ γιατί μιλήσαμε πρόσφατα με τον κύριο Μανώλη Ροδιτάκη. Περιμένουμε από την πολιτεία να δώσει το πράσινο φως για να γίνει αυτή η εφαρμογή.
2: Λοιπόν,
0: γιατί θέλω να ξέρετε ότι απαγορεύονται οι αεροψεκασμοί και προσπαθούν τώρα.
2: Τα κουνούπια,
0: ναι,
2: τα κουνούπια όμως γίνονται με ντρόνς. Ένα.
0: Ναι.
2: Τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και μιλάμε ότι τα ντρόνς ψεκάζουν με υγρό υπερμικρού όγκου. Δηλαδή κάτι σαν το σπρέι, σαν το αεροζόλ,
0: ναι, ναι.
2: Η επιβάρηση είναι πάρα πολύ μικρό,
0: ναι,
2: και δεύτερον μπορεί να χρησιμοποιηθούν βιολογικά φάρμακα. Δηλαδή αυτά,
0: ναι,
2: που χρησιμοποιούνται στη βιολογική υγεία που δεν έχουν κανένα αντίκτυπο ούτε στο φυσικό πληθυσμό, ούτε στο ζωικό, ούτε στο φυσικό.
0: Μάλιστα.
2: Και προφανώς και στο περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Τζεδάκη, τι λέτε για όλα αυτά που είπε ο ακροατής? Και θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο που νομίζω πως είναι σημαντική. Πείτε μας.
1: Αυτό που λέει ο κύριος Βιδάλης, ίσως θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση ανεξάρτητα αν είναι διαφορετικός νομός, η παραλιακή ζώνη να γίνεται ένας ενιαίος ψεκασμός.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι σωστή η παρατήρηση που θα το δούμε, θα το πω στις υπηρεσίες μας, γιατί όταν είναι διαφορετικό τμήμα, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχει μια διαφορά στο θέμα των δικασμών.
0: Ναι.
1: Ως προς το εξυγχρονισμό του προγράμματος δακοτονίας και με το θέμα των παγίδων που
0: μάλιστα.
1: είπε, εμείς θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα σε ένα πειραματικό σχέδιο που περιλαμβάνει και την ηλεκτρονική παγίδευση και τη μαζική παγίδευση και γενικότερα να δούμε μεθόδους πιο φιλικές προς το περιβάλλον που θα μπορούν να καταπολεμούν το δάκο. Και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα δακοτονίας να μειώσουμε και άλλο τα φάρμακα, παρόλο που είναι πιστοποιημένα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ωραία. Λύστε μου μία απορία, σας παρακαλώ. Εσείς ή δεν ξέρω ποια υπηρεσία έχει τη δυνατότητα από ένα γραφείο και έναν υπολογιστή να δει πού γίνονται οι ψεκασμοί, πού, δηλαδή εάν, πού να πω τώρα, στη Μεσαρά, από το χωριό, ποιο να πω τώρα, τάδε, πέρασε το τρακτέρ και σε ποιες περιοχές πήγε, μπορεί.
1: Ναι, βεβαίως μπορεί, βεβαίως.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι που σας είπαμε τα
0: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Αυτό σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το νομό Ηρακλείου είναι ένα ενιαίο πρόγραμμα που ο καθένας όπου θέλει εστιάζει και βλέπει αν έχει γίνει ψεκασμός ή όχι, ή είναι σε κάθε, είναι σε κάθε περιφέρεια, άλλο στη βόρεια
1: περιφερειακή ενότητα, κάθε περιφερειακή ενότητα
0: είναι
1: και
0: ένα.
1: Κάθε τμήμα ξεχωριστά.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Κάθε
0: ερώτηση. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι online, που να μπορεί ο Αργυράκης ο Μανώλης να μπορεί να μπει από το σπίτι του, από το γραφείο του και να ελέγξει εάν έγινε ψεκασμός στο χωράφι του ή όχι?
1: Αυτό ναι, ίσως θα μπορούσε, δεν το ξέρω.
0: Μήπως να το δούμε. Γι' αυτό, ναι, να το δούμε.
1: Δηλαδή,
0: γιατί να μην το εξυγχρονίσουμε? Αυτός που αναλαμβάνει να κάνει τον ψεκασμό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εργολάβος, πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Τι πιο ωραίο να είναι αυτό ανοιχτό για τον πολίτη.
1: Αν υπήρχε μια εφαρμογή να μπορεί online ο
0: και αν δεν υπάρχει εφαρμογή μπορούμε να τη φτιάξουμε. Δηλαδή έχουμε εδώ την δυνατότητα και την τεχνογνωσία με τα παιδιά που είναι στο πανεπιστήμιο να συνδράμουν, να γίνει μια τέτοια εφαρμογή που θα μπορούσε να δίνει τη δυνατότητα να μπαίνουμε μέσα online και να βλέπουμε πού πώς έχει γίνει ο ψεκασμός. Κάτι άλλο. Με το ολοκομικό. Να το δείτε. Με το ολοκομικό τι γίνεται?
1: Με το ολοκομικό μητρό, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, αναμένουμε, μας έχουν πει πάλι από το Υπουργείο και προχθές μιλούσαμε, περιμένουμε μια λύση που θα βρει το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει το ολοκομικό με μια απλούστευση, να λάβει υπόψη του και το χρηματολόγιο και το ΟΣΔΕ, διότι όπως είναι τώρα τα πράγματα, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τον Οκτώβριο πρόστιμα βέβαια έχουν πει ότι δεν θα μπουν αυτό το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Από τον επόμενο Οκτώβριο κτλ.
0: Ωραία.
1: Το ζήτημα είναι να μπορεί με μια πλατφόρμα η οποία θα λαμβάνει υπόψη και το ΟΣΔΕ και το χρηματολόγιο να μπορεί εύκολα ο κάθε παραγωγός να κάνει την επικαιροποίηση του ολοκομικού του μετρό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι νεότερο υπάρξει θα ενημερώσουμε τους ακροατές του Ραδιο Κρήτη. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση. Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ.

0: ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, τον κύριο Ιωάννη Βουτσινά, που είναι εδώ στο Ηράκλειο σήμερα, στην Κρήτη, είναι από την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Επιμελητηρίων, που έγινε το Παρασκευοσάββατο στον όμορο νομό, στον νομό Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο. Κύριε Βουτσινά, καλή σας μέρα, καλώς ήλθατε.
6: Καλώ σας βρήκαμε. Καλημέρα και σε εσάς, καλή εβδομάδα στο Ηράκλειο και στην εκπομπή σας και στους ακροατές.
5: Να είστε καλά.
6: Όντως είμαστε εδώ από την Παρασκευή στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι, διότι για πρώτη φορά 46 χρόνια της Κεντρικής Ένωσης με την Ελλάδα η Γενική Συνέλευση ήρθε στο Λασίθι με ανθρώπους από το Σύνολο των Επιμελητηρίων της χώρας, από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, από τη Δυτική Μακεδονία, από το Αιγαίο, από το Ιόνιο, από τη Στερεά, Ελλάδα και Θεσσαλία. Όλοι οι άνθρωποι των επιμελητηρίων συγκεντρώθηκαν στην ακρογωνιά της πατρίδας μας, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Μιλήσαμε για θέματα που αφορούσαν πρωτογενή τομέα και τουρισμό και κάποιες εξειδικεύσεις του διοικητικού συντονισμού των επιμελητηρίων μέσα στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, αλλά και θέματα που αφορούν το πώς θα παρουσιαστούμε μια ενιαία φωνή και εκπροσώπηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων αλλά και την ίδια την κυβέρνηση για να ζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την επιχειρηματικότητα.
5: Μάλιστα.
6: Και από εκεί πέρα, σήμερα με χαρά είμαι στο Ηράκλειο προσωπικά πλέον. Θα επισκεφθώ με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Κακανάκη, τις τεχνικές σχολές του Επιμελητηρίου. Γιατί το Επιμελητήριο είναι πρωτοπόρο σε αυτό πολλά χρόνια με τις τεχνικές σχολές. Και επιτυγχάνει και προσπαθεί να επιτύχει τον πραγματικό ρόλο της διασύνδεσης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Και έπειτα, γύρω στις 1,5 με 2, είναι μια συνάντηση με τοπικούς παράγοντες επιχειρηματικότητας που έχει αναλάβει το επιμελητήριο, με το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοικητική Επιτροπή, για να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε ζητήματα που αφορούν τον τόπο σας, εδώ το Ηράκλειο, έναν ισχυρό νομό, πανελλαδικά ισχυρό νομό. Και να μπορέσουμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε και εμείς ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων να είμαστε αρρωγοί στις προσπάθειες που ήδη καταβάλει η διοίκηση του Επιμελητηρίου δια του Προέδρου της και της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου.
5: Μάλιστα. Κύριε Βουτσινά, σε αυτή τη Γενική Συνέλευση που συζητήσατε τα πράγματα του πρωτογενή τομέα, του τουριστικού τομέα, εσείς ως εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις δράσης. Ποιο ήταν το σημαντικότερο θέμα που αναδείχθηκε, ποιο ήταν εκείνο που κατέδειξε ως κορυφαίο η Γενική Συνέλευση?
6: Καταρχάς, αν τα πάρουμε ένα-ένα, στον πρωτογενή τομέα, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι οι καλές πρακτικές, είναι το branding που δημιουργεί το ίδιο το κομμάτι του τοπικού προϊόντος, και τι ρόλο παίζει σε αυτά το ίδιο το νερό, η λειψιδρία και ζητήματα διαχείρισης υδάτων. Πρωτογενής τομέας είναι μια προμετωπίδα και παραγωγής και ανάπτυξης. Στο κομμάτι του τουρισμού το σημαντικό είναι η αναγκαιότητα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, η αναγκαιότητα ποιες είναι οι υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να προσφέρονται, με ποιο τρόπο ποιοτικό. Και ο πυρήνας, η κορυφή, είναι η διασύνδεση αυτών των δύο θεμάτων, θεματικών, του πρωτογενούς τομέα και του τριτογενούς, της αγροτιάς και, και του τουρισμού, πώς θα επιτευχθεί η ίδια η διασύνδεση. Δηλαδή, στην ουσία, πώς θα πηγαίνουμε από το χωράφι στο πιάτο. Στο πιάτο με μια ποιότητα, με μια γαστρονομική κορύφωση της γεύσης και μια διατροφική υγεία η οποία μπορεί να επιτευχθεί από τοπικά προϊόντα. Ναι. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή η περιφέρεια Κρήτης τιμάται φέτος ως Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια του 2026. Η καλύτερη αφορμή και η καλύτερη θεματική ήταν να αναπτυχθούν οι προσέγγιση στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό.
5: Μάλιστα. Κύριε Βουτσινά, έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι τα επιμελητήρια είναι ο άτυπος σύμβουλος της πολιτείας. Αλήθεια, σε όλα αυτά τα ζητήματα η πολιτεία ζητά την άποψή σας όταν θεσμοθετεί, όταν προωθεί διάφορα νομοσχέδια?
6: Αυτός είναι και ο ρόλος των διεκδικήσεών μας, και με αφορμή ότι συζητάμε και την αλλαγή της μετριακής νομοθεσίας, ζητάμε και την πρώτερη παρέμβασή μας στη δημιουργία των νομοσχεδίων, ώστε να μην ερχόμαστε κατασταλτικά να ζητάμε διορθώσεις και μπαλώματα, αλλά να ερχόμαστε προληπτικά την ώρα που δημιουργείται ένας νόμος που μπορεί να αφορά χρηματοδοτήσεις, ένας νόμος που μπορεί να αφορά ρυθμίσεις οφειλωμένων, ένας νόμος που μπορεί να αφορά αναπτυξιακά κίνητα, χρηματοδοτικά εργαλεία. Εκεί να μπαίνει ο μετριακός θεσμός προληπτικά και να συμβουλεύει πραγματικά την πολιτεία. Αυτό ωφελεί και την πολιτεία, αλλά διευκολύνει και τους ρυθμούς της αγοράς. Να μην αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αφού γίνονται, να προβλέπουμε τις ευέλικτες λύσεις για να προσαρμόζεται η αγορά, η επιχειρηματικότητα σε μια αρμονία με την ίδια την κοινωνία.
5: Μάλιστα.
6: Άρα, ναι, πρέπει να διεκδικηθεί αυτό, και δεν μπορώ να σταθώ ένα χρόνο διοίκηση το τι γινόταν μέχρι πριν ένα χρόνο. Ξέρουμε ποιο τρόπο διεκδικούμε σήμερα.
5: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Βουτσινά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
6: Εσείς να είστε καλά, φιλιά στο Ηράκλειο, και να έχετε καλή τουριστική σεζόν. Ένας ισχυρός τόπος να μπορέσει να δείξει την ποιότητά του σε ανθρώπους που τον επισκέπτονται και από το σύνολο της χώρας, αλλά και από την παγκόσμια σφαίρα.
5: Να είστε καλά.
6: Να είστε ένας προπομπός για τη χώρα εδώ πέρα.
5: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βουτσινάς Γιάννης, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέματα. Σας έλεγα το πρωί για τον αναβρασμό, και το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι για την σωστή ενημέρωση που υπάρχει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το επισημαίνω, δεν είμαστε από αυτούς που έχουμε μάθει να ευλογούμε τα γένια μας. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει ένα ζήτημα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην εκπομπή του Ρόιτερ και τα λοιπά, ότι υπάρχει έντονο προβληματισμός, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση σε αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ουσιαστικά τους έκοψε τις γέφυρες της επικοινωνίας, τους είπε ότι είστε τελειωμένοι, τους είπε ότι το ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του, αυτό ακριβώς εννοούσε, και είπε ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: Λοιπόν, μαθαίνω ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μαζέψει υπογραφές προκειμένου να συγκληθεί εκτάκτως η κεντρική επιτροπή του κόμματος για να διαμορφώσουν μια διαφορετική άποψη. Η συζήτηση για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να κλείνει, τουλάχιστον με τους όρους που είχε θέσει η Κουμουνδούρου. Η σαφής τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν υφίσταται πεδίο πολιτικής σύγκλησης υποχρεώνει πλέον την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου να αναζητήσει νέα στρατηγική. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ενδιαφέρον στρέφεται αναπόφευκτα προς το ΠΑΣΟΚ. Όχι επειδή έχει ανοίξει κάποιος επίσημος διάβολος επικοινωνίας, αλλά επειδή αποτελεί πλέον τον μοναδικό μεγάλο πολιτικό συνομιλητή στο χώρο της κεντροαριστεράς, μετά το ναυάγιο της προσπάθειας προσέγγισης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επαναλαμβάνω, έχουν ήδη μαζευτεί 73 υπογραφές, είναι αριθμός που υπερβαίνει το καταστατικό όριο για την υποχρεωτική σύγκληση του οργάνου. Οι άνθρωποι που υπογράφουν αυτή την εισήγηση ζητούν να ανοίξουν εκ νέου η συζήτηση για την πορεία του κόμματος μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, παρότι προέρχονται από διαφορετικές αφετηρίες. Τα δύο κείμενα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι οι δημόσιες εξελίξεις των τελευταίων ημερών έχουν μεταβάλει το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ελήφθη η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τις συνεργασίες και ότι απαιτείται νέα συλλογική αξιολόγηση της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Σας είπα ότι μπορεί κάποιοι να ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για διακοπές, όμως αυτή την περίοδο αυξάνεται το πολιτικό θερμόμετρο, θα έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, θα είμαστε εδώ, θα τις παρακολουθούμε και φυσικά, όπως κάνουμε πάντα, θα σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε αποφασιστεί. Επιτρέψτε μου εδώ να δώσω το λόγο. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Γιώργο Λενακάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ. Σήμερα υπάρχει μια παγκρίτια κινητοποίηση των συνταξιούχων στην περιοχή των Χανίων. Επικοινωνήσαμε μαζί του λοιπόν. Μας ενημέρωσε ότι είναι αυτή την ώρα μέσα στο λεωφορείο. Είναι καθοδόν προς τα Χανιά με ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση. Λόγω του ότι όμως δεν υπάρχει καλό σήμα επικοινωνίας, δεν είναι εφικτό να μιλήσουμε μαζί του αυτή τη στιγμή. Μπορεί αργότερα, αν είναι πιο κοντά στα Χανιά και μπορούμε να επικοινωνήσουμε, θα το κάνουμε πολύ ευχαρίστως, γιατί προσπαθούμε πάντα από αυτήν εδώ την εκπομπή να δίνουμε βήμα σε εκπροσώπους φορέων, να δίνουμε βήμα στους απλούς ακροατές. Καλή ώρα. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Για άλλο θέμα θα μιλήσουμε αμέσως, αλλά μια και λέτε την κουβέντα αυτή,
0: ναι,
1: όσον αφορά τους συνταξιούχους, να ακούσουν όλοι οι συνταξιούχοι και να θυμηθούν τι έλεγε ο κύριος Πέτσας, εκπρόσωπος της κυβέρνησης τότε, ότι να μην προσφεύγουν οι συνταξιούχοι στα δικαστήρια. Εμείς είμαστε μια σοβαρή κυβέρνηση. Ακριβώς έτσι, μια σοβαρή κυβέρνηση είμαστε. Και ό,τι απόφαση βγάλει το δικαστήριο θα τα πάρουν όλοι. Αυτά για να θυμηθούν ορισμένοι συνταξιούχοι τι έλεγε ο Πέτσας πριν 4 χρόνια.
0: Και τι έγινε στη συνέχεια, στο μισό λεπτό, γιατί μας είπατε το μισό. Τη συνέχεια λοιπόν. Μα το είπατε όμως και πρέπει να δώσουμε ολοκληρωμένη την πληροφόρηση. Δηλαδή, λοιπόν ο κύριος Πέτσας είχε πει αυτό το πράγμα και είχε πει ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι

0: συνταξιούχοι να τρέξουν στα δικαστήρια και να κάνουν προσφυγές. Η κυβέρνηση λοιπόν αποδέχτηκε την απόφαση του δικαστηρίου, όμως για αυτούς που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οι υπόλοιποι είναι στην απέξω. Έτσι γίνεται στα σοβαρά κράτη.
1: Είναι σοβαρή κυβέρνηση. Αυτή την κουβέντα πρέπει να είμαστε σοβαρή κυβέρνηση. Αυτό είπε ο Πέστας.
0: Ναι, και το τονίζουμε κι εμείς. Για πείτε μας λοιπόν τώρα γιατί μας πήρατε.
1: Αυτό θα σας παρακαλέσω να το λέτε συχνά στον αέρα, να το ακούνε κάποιοι αν το έχουν ξεχάσει.
0: Λοιπόν, πείτε μας.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το άλλο που σας πήρα τηλέφωνο. Ντρέπεται και η ντροπή αν πάτε στην παιδική χαρά εκεί στην Ιτάνα, στην Αγία Άννα. Ντρέπεται και η ντροπή. Δεν μπορώ να πω τι είναι γραμμένα στη τύχους. Δεν μπορώ να το πω, ήθελα να σας στείλω φωτογραφία, δεν έχω τη δυνατότητα να στείλω τη φωτογραφία. Όποιος θέλει να πάει να δει. Ποια μάνα είναι αυτή που θα ανοιχτεί το παιδί της, τα παιδιά διαβάζουν τώρα από 4 χρόνια, διαβάζουν όλα. Να πάει το παιδί της εκεί πέρα ή ένας παππούς να πάει το
0: εγγόνιο. Μισό λεπτό. Σε ποια παιδική χαρά μας λέτε?
1: Στην Αγία Άννα, εδώ Ιτάνου, εδώ.
0: Αγία Άννα, περιοχή είναι εκεί. Τι περιοχή είναι?
1: Ιτάνου, στα μέσα της Ιτάνου, όπως πάμε για τα τέλη.
0: Ναι, όπως πηγαίνουμε.
1: Μια καινούργια παιδική χαρά, η οποία είναι ανεχενισμένη, περιφραγμένη, ναι.
0: Απά, μισό λεπτό.
1: Λοιπόν.
0: Μια παράκληση, να πάνε οι άνθρωποι του Δήμου. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι, αυτοί έχουν την ευθύνη,
1: ναι,
0: του Δήμου.
1: Αυτό θα λέγαμε.
0: Και να σβήσουν.
1: Η αστυνομία έχει όριο που πρέπει να περιφέρεται στο κέντρο της πόλης μόνος. Δεν έχουν δυνατότητα.
0: Ναι. Περιμένετε τώρα για να τα βάλουμε στη σωστή σειρά. Διότι εγώ λέω ότι έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Δηλαδή,
1: έχουμε τις δικές μας ευθύνες και λέτε, και μια άλλη παράμετρο.
0: Μου λέτε, εδώ, αν μου περιμένετε. Είναι μια καινούργια παιδική χαρά από ό,τι μου είπατε. Καινούργια.
1: Ναι, σχετικά καινούργια. Είναι σχετικά καινούργια. Χρόνια που
0: προσέξτε τώρα. Είναι δυνατόν να έχουμε μια υποδομή εδώ για τα παιδιά μας και να πηγαίνει ο καθένας και να γράφει συνθήματα τα οποία είναι πολύ προσβλητικά από ό,τι μου λέτε και από ό,τι κατάλαβα, γιατί είναι βομολογίες αυτά
1: που γράφουν. Δεν λέγονται. Όποιος θέλει να τα δει.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Δηλαδή, οι απαράδεκτοι τύποι που ό,τι και να γίνει στο Ηράκλειο προσπαθούν να το αποδομήσουν, προσπαθούν να το γκρεμίσουν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και το δεύτερο είναι η παρουσία του Δήμου. Δηλαδή, η παρουσία...
1: Προσέξτε.
0: Όχι μόνο στο να σβήσει τα συνθήματα, στο να εντοπιστούν κάποιοι από αυτούς. Ρε παιδί μου, σε όλα αυτά που γίνονται στο Ηράκλειο, δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ένα από αυτούς που σπάει τα φωτιστικά, που σπάει τα παγκάκια, που γράφει συνθήματα βρώμικα στους τοίχους, που κάνει, που ράνει, να τιμωρηθεί αυστηρά, να υπάρξει δημοσιοποίηση της ποινής προς παραδειγματισμό των υπολείπων. Το Ηράκλειο έχει ανάγκη από σοβαρότητα και αυτή η σοβαρότητα μας λείπει. Καταλάβατε, αυτό είναι. Θα σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να θέλετε μια άλλη παράμετρο, κύριε Αγυράκη, μια άλλη παράμετρο.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι και οι ευθύνες του Όφη, θα πω συγκεκριμένα. Ναι. Τα παιδιά, τα δικά του γράφουν, έχουν την ταυτότητά τους τα παιδιά πάνω. Και δεν είναι μόνο Όφη, είναι θύρα 4, είναι θύρα 7, είναι θύρα 13, είναι και δεν υπάρχει μια συνείδηση σε αυτό τον Όφη που θεωρώ ότι είναι ένα σοβαρό σωματείο. Ναι. Ότι κάποιοι από τα δικά του παιδιά, τα αγαπημένα παιδιά, δημιουργούν προβλήματα. Μα θέτε τις παιδικές χαρές, θέτε τις πινακίδες, θέτε τα σπίτια, τους τοίχους παντού. Με αυτά τα ωραία πράγματα, αυτά τα γράμματα μαθαίνουν στο σχολείο. Ξέρουν βέβαια και ορθογραφία, γιατί τα βλέπω ότι είναι γραμμένα καλά. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Ντρέπομαι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Είπαμε, είναι η παιδική χαρά που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Άννας, στην Ιτάνου. Παρακαλώ, αν μας ακούνε στο Δήμο, να με ρημνήσουν γι' αυτό. Την καλημέρα μου να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ακούστε λίγο τώρα. Είπα το πρωί ότι είχαμε ένα επεισόδιο ότι επιτέθηκαν φραστικά αγανακτισμένοι κάτοικοι σε έναν οδηγό απορριμματοφόρου που έκανε κανονικά την αποκομιδή απορριμμάτων και του έλεγαν οι κάτοικοι εκεί: ντροπή σας, είναι δυνατόν 7 μέρες να μην έχετε περάσει από εδώ να πάρετε τα απορρίμματα από την ανακύκλωση και λοιπά και λοιπά, πώς είναι δυνατόν να μην παίρνετε τα απορρίμματα, δέχτηκε μία

επίθεση ο οδηγός και υποσχεθήκαμε ότι θα επικοινωνήσουμε να δούμε αν όντως έγινε αυτό. Ήτανε σε ένα δρόμο κοντά στη σε ένα στενό της δημοκρατίας, από ό,τι μας γράψαν εδώ οι ακροατές, ότι επιτέθηκαν

0: Ναι. Ότι κάποιοι αγανακτισμένοι πολίτες, κάτοικοι εκεί της περιοχής, κάπου στη Δημοκρατία, επιτέθηκαν στο συνεργείο το δικό σας, του συναδέλφου σας, επειδή λέει δεν κάνουν κανονικά την αποκομιδή της ανακύκλωσης. Τι ακριβώς συνέβη, το ξέρετε το περιστατικό?
1: Ακούστε, επειδή ενημερώθηκα και εγώ από το γραφείο κίνησης,
0: ναι,
1: υπήρξε μια φραστική
0: επίθεση, ναι,
1: ορισμένων αγανακτισμένων δημοτών, mm-hmm, που όμως χωρίς να γνωρίζουν ότι την ανακύκλωση την έχει πάρει ο ιδιώτης, καθώς δεν το διαφημίζει αυτό η Δημοτική Αρχή, καθώς βλέπει ότι δεν πάει καλά στην ανακύκλωση,
0: ναι,
1: και ως οι δημότες σαν, ναι, αγανακτισμένοι,
0: ναι,
1: είδαν το απορριμματοφόρο το δικό μας,
0: ναι,
1: και ξέσπασαν στον οδηγό φραστητικά πάντα,
0: ναι,
1: και ότι τους ζητούσαν επιτακτικά να πάρει και την ανακύκλωση, και την ανακύκλωση, πράγμα που είναι του ιδιώτη. Και, ναι, από ό,τι λέγανε, είχαν να περάσει 7, μας ήρθε βέβαια και μια φωτογραφία,
0: ναι,
1: η οποία είναι όντως είναι πάνω από 5 με 6 μέρες να πάρθει η ανακύκλωση.
0: Μα τι λέτε
1: τώρα. Στο συγκεκριμένο σημείο, διότι ο συγκεκριμένος ο ιδιώτης που έχει αναλάβει την ανακύκλωση, και καλό και άλλους δημότες να βγούνε,
0: ναι,
1: να το πούνε, στα στενά δεν επιχειρεί κάθε τρίτη μέρα, κάθε τέταρτη.
0: Μα γιατί?
1: Ό,τι βλέπει πεθερά. Γιατί
0: συγγνώμη,
1: αυτή τη στιγμή εκτελεί με πέντε βάρδιες αντί για 9 που λέει η σύμβαση. Και πού να προλάβει?
0: Συγγνώμη, γιατί πέντε βάρδιες, δηλαδή οι υπόλοιποι 4?
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο δεν γίνονται. Δεν γνωρίζουμε. Να βγούνε να μας πούνε.
0: Πείτε μου
1: γιατί
0: κάτι.
1: Δεν καθαρίζει η ανακύκλωση.
0: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ.
1: Πλέχνουν δηλαδή.
0: Μισό λεπτό. Να το πούμε λοιπόν για άλλη μια φορά. Ένα λεπτό. Γιατί εμείς εδώ δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Δεν έχουμε σκοπιμότητα. Λέμε την πραγματικότητα. Ακούστε λίγο. Ο εργολάβος, ο ιδιώτης, έχει αναλάβει να καθαρίζει το κέντρο. Να καθαρίζει. Α, να παίρνει τα απορρίμματα που είναι για την ανακύκλωση από όλη την πόλη. Και επίσης να μαζεύει τα, πώς τα λένε, από τις κομματερές, τις αυτοσχέδιες, τα ογκώδη αντικείμενα.
1: Που τα μαζεύουμε εμείς.
0: Και αυτά τα μαζεύετε εσείς.
1: Ναι. Βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή στο κέντρο, για να σας δώσω να καταλάβετε, και Σάββατο και Κυριακή επιχειρούσαμε εμείς με 5 απορριμματοφόρα μικρά.
0: Εσείς.
1: Ο Δήμος Ηρακλείου, ναι, και σήμερα επιχειρούμε, και τώρα αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο κέντρο και επιχειρούν πάλι να μαζέψουμε, διότι με 2 μικρά απορριμματοφόρα που έχει αυτή τη στιγμή ο ιδιώτης, και το ένα να φανταστείτε ότι είναι δανεικό από Όμορο Δήμο, και η σύμβαση μέσα λέει, και εδώ διερωτάμε, ο Όμορος Δήμος δεν έχει καταλάβει ότι του φεύγει ένα όχημα και έρχεται και καθαρίζει στο κέντρο? Και εδώ διερωτάμε εγώ. Η σύμβαση μέσα λέει ρητός.
0: Δηλαδή από ποιο Δήμο είναι? Από ποιο Δήμο είναι?
1: Είναι Όμορος Δήμος.
0: Μαλεβιζίου.
1: Η σύμβαση λέει ρητός,
0: ναι,
1: ότι τα οχήματα που θα είναι στο κέντρο και θα είναι γενικά στην δύναμη του ιδιώτη, θα,
0: ναι,
1: είναι αποκλειστικά και μόνο για χρήση του Δήμου Ηρακλείου. Γι' αυτό ζητούσαμε εμείς τα ταμπελάκια του Δήμου Ηρακλείου επάνω,
0: ναι, ναι,
1: για να μην ταξιδεύουν το μεσημέρι και πηγαίνουν στους Όμορους Δήμους.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Δηλαδή μισό λεπτό σου παρακαλώ. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι? Ναι, θέλω να ρωτήσω. Για πείτε μου.
1: Γιατί το γυρεύατε την άλλη φορά το απορριμματοφόρο, το αμαρτωλό απορριμματοφόρο.
0: Ναι, αυτό τι απέγινε?
1: Ακόμα δεν έχει ακόμα.
0: Ακόμα δεν έχει έρθει, το έχει ο άλλος αυτός.
1: Ο ιδιώτης, ναι, ο ιδιώτης.
0: Δεν έχει έρθει ακόμα? Όχι.
1: Ακόμα.
0: Μα τι γίνεται?
1: Πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Μα τι γίνεται,
1: κύριε Ακυράκη? Πάρα πολλά.
0: Πείτε μου κάτι άλλο, παρακαλώ, γιατί...
1: Το μίστομα στη Βίγλα έχει απαντηθεί. Ούτε το ρεύμα που έχουν βάλει στη Βίγλα έχουν... Τότε έχει απαντηθεί.
0: Ναι.
1: Τότε, κύριε Αργυράκη, θα σας, ναι, πάρω να πάμε πάνω στη Βίγλα, να μισθώσουμε, να πάρουμε κι εμείς ένα κομμάτι φιλέτο εκεί πάνω,
0: ναι,
1: να κάτσουμε να φτιάξουμε ένα ρεστοράν και να μην πληρώνουμε καθόλου μίστομα.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ.
1: Πώς σας φαίνεται η ιδέα?
0: Μια χαρά είναι. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Πείτε μου κάτι. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας που επιχειρούν καθημερινά? Πόσοι είναι? Περίπου.
1: Που επιχειρούν καθημερινά.
0: Ναι, η δική σας, του Δήμου είπα, του Δήμου.

0: Άστον ιδιώτη.
1: Του Δήμου.
0: Του Δήμου, ναι.
1: Του Δήμου, να φανταστείτε ότι επιχειρούν σε καθημερινή βάση.
0: Ναι.
1: Καθημερινή βάση.
0: Πόσοι.
1: Γιατί δεν έχει αλλάξει.
0: Όχι, μα μην το. Ναι, πόσοι ήταν και πόσοι είναι. 150.
1: Βάρδιες, δηλαδή
0: πόσοι είναι, 150.
1: 150.
0: Μα πείτε με ένα αριθμό. Πόσοι είναι. 150 είναι, δεν είναι.
1: 100,
0: ωραία. Πόσους εργαζόμενους θα έφερνε ο ιδιώτης.
1: 161.
0: Ωραία, 150 κατάφερναν μέχρι πριν από μερικές ημέρες και μάζευαν τα απορρίμματα από όλο το Ηράκλειο. Τώρα που προσθέθηκαν 161 και 150, 300, πόσο μας κάνει
1: 300,
0: τόσοι. Γιατί δεν μπορούν να τα μαζέψουν. Γιατί δεν μπορούν. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση.
1: Διότι αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: δεν ήταν έτοιμος ο ιδιώτης να αναλάβει. Αυτό
0: μάλιστα
1: δεν το
0: αφήνει λοιπόν
1: κανένας.
0: Κατάλαβα.
1: Κανένας, κύριε Αργυράκη, κανένας.
0: Λοιπόν.
1: Αυτή τη στιγμή πληρώνουν οι δημότες δημοτικά τέλη και κάνουμε εμείς την ίδια εργασία. Φανταστείτε βέβαια,
0: ναι,
1: ότι 12 Ιουλίου έρχεται η πληρωμή του ιδιώτη, καθώς είναι κάθε μήνα.
0: Ναι.
1: Εμείς την αναμένουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, με πιέζει ο χρόνος, είμαι πολύ πιεσμένος, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι για τα απορρίμματα. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, δυστυχώς. Και φθηνά που πληρώναμε, αλλά και τώρα που πληρώνουμε πιο ακριβά, έχουμε πάλι αυτή την οσμή που μου έλεγε προχθές, λέει, στα Χανιά, λέει, όταν πας μυρίζεις για σεμί, όταν είσαι, λέει, στο Ηράκλειο. Μυρίζεις αυτή τη μυρωδιά των απορριμμάτων που είναι παντού. Πάμε να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με καθυστέρηση ξεκίνησε η συνεδρίαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την πολύκρωτη υπόθεση του μαρτυρικού θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Στο εδόλιο, 44χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας, με τον ίδιο υποστηρίζει ότι και αν είχε κάνει πρόταση γάμου στην 27χρονη, τη ζήτησε να χωρίσουν μία εβδομάδα πριν τον τραγικό θάνατο του παιδιού, επικαλούμενος συχνούς καυγάδες. Κορυφώνονται διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στις 12 το μεσημέρι, σύσκεψη στο Μαξίμου με στόχο οι μειωμένες τιμές να εφαρμοστούν από 1η Σεπτεμβρίου και να διαρκέσουν τουλάχιστον 4 μήνες. Την έντονη ανησυχία τους για την ασφάλεια στην τουριστική περιοχή των Μαλαιών εκφράζουμε επιστολή τους κάτοικοι της περιοχής, καταγγέλλοντας ηλπία αστυνόμευση κατά τις πρωινές ώρες και ζητούν άμεσα μέτρα. Στη σύλληψη μιας 53χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Επισκοπή Ρεθύμνου με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία μετά από άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στο σπίτι της. Σε κατάσταση πολιορκίας, ολόκληρη η Ευρώπη από το πρωτοφανή και ιστορικό καύσωνα. Ηχηρή παρέμβαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης που συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θανάτους από τις 21 Ιουνίου. Βυθισμένη στο πένθος και στην απόγνωση παραμένει η Βενεζουέλα μετά τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.450 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Πριν καν μπει ο Ιούλιος, άλλαξε ήδη πλέον το παιχνίδι με τα μικρά δέματα από τρίτες χώρες. Ξεκίνησε επιβάρηση των 3 ευρώ ανά είδος για τα μικροδέματα έως 150 ευρώ, με συνέπεια να καταγράφονται ακυρώσεις παραγγελιών. Στα αθλητικά, ο Καναδάς νίκησε την Νότια Αφρική με 1-0 και προκρίθηκε στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Η φάση των 32 συνεχίζεται απόψε με τα παιχνίδια Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία-Παραγουάη στις 10. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, ομολογώ ότι δεν ξέρω τι να πω. Μου γράφει εδώ ο Μάκης, την καλημέρα μας αγαπητέ Μάκη. Μου λέει, κύριε Αργυράκη, εδώ στο γήπεδο ΠΟΑ μπροστά, δείτε κι εσείς. Είναι πάρα πολλά τα απορρίμματα που είναι μαζεμένα, τεράστιοι όγκοι και δεν συγκινείται κανείς. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι πάνω από 2 μήνες εκεί. Παιδιά, μα τι γίνεται? Και μου λέει ακόμα ο Μάκης, αν έχετε παρατηρήσει, έχουν μαζευτεί περισσότεροι κάδοι και είναι περίπου η μισή που έχουν απομείνει. Έχουν πάρει τους άλλους μισούς και δυστυχώς έχουμε τους μισούς κάδους για την αποκομιδή με τα διπλάσια άτομα από ό,τι ακούω. Γιατί να σας πω τώρα εγώ, δεν έχω εικόνα. Δηλαδή, βγάζουμε τον αντιδήμαρχο και μας λέει όλα καλά, αλλά περιμένετε ακόμα μερικές μέρες μέχρι να βρει το βηματισμό του ο ιδιώτης. Μα δεν είναι έτσι. Προσέξτε τώρα. Εμείς δεν πήραμε ένα αρχάριο για να μάθει στο κεφάλι του Κασίδη που λέμε εδώ στην Κρήτη. Εμείς πήραμε ένα επαγγελματία. Πήραμε δηλαδή μια εταιρεία που γνώριζε το αντικείμενο, που είχε τον εξοπλισμό για να ξεκινήσει και κάτι άλλο. Εκεί στην αρχή, δεν ξέρω αν μας ακούνε στο Δήμο, αλλά εμείς τα λέμε για να τα ακούει ο Δήμος. Τα λέμε για να τα ακούει.

0: ή ο Δήμος. Προσέξτε. Εκεί μπροστά στην μισό λεπτό, στην Παιδιάδος. Στην Παιδιάδος. Μόλις μπει στην Παιδιάδος που είναι αριστερά το πάρκινγκ, το ιδιωτικό, δεξιά, υπάρχουν κάτι υπόγειοι κάδοι. Αν δεν κάνω λάθος, περνάει το απορριμματοφόρο 3 φορές την ημέρα και τους αδειάζει. Γύρω από τους κάδους υπάρχει μία μαυρίλα. Δεν μπορείς, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες που σκάει ο Τζίτζικας, δεν μπορείς να πατήσεις επάνω γιατί κολλάει το πόδι σου. Αυτά τα μηχανήματα που έκαναν παρέλαση στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης, που μας έλεγαν ότι τα μηχανήματα αυτά ρουφάνε, τι άλλο κάνουνε, πλένουν και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, γιατί δεν θα πάνε εκεί να καθαρίσουν το χώρο στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου. Δεν λέω να δώσουμε, ρε παιδί μου, πότε ανέλαβε ο ιδιώτης, πότε ανέλαβε, δεν είναι τώρα πάνω από, είναι 10-15 μέρες, πόσο θέλει, ρε παιδί μου, για να ισχώσει αυτός ο άνθρωπος, πόσο θέλει ο κύριος ιδιώτης. Έχουμε ακροατή, για να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Καλημέρα σας.
1: Ακούω πολύ καιρό τώρα που ασχολείστε με τα σκουπίδια. Και
0: προσπαθώ να βρούμε μία άκρη, αλλά δεν μπορούμε.
1: Εντάξει, είναι απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να σας μεταφέρω κάτι που είδα προχθές.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν έχει απλά να κάνει με τα σκουπίδια, αλλά είναι πλέον είναι θέμα ασφαλείας.
0: Δηλαδή.
1: Πριν 4-5 μέρες πήγα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Να προλάβω κάτι της γενής μου. Έξω, όπως γνωρίζετε, από το αεροδρόμιο γίνεται ώρες αιχμής, γίνεται ένα απόλυτος χαμός με αυτοκίνητα, με πεζούς προσπαθούν να περάσουν, ακόμα και με τους σικιουριτάδες που βάλανε εκεί γίνεται ένας απόλυτος χαμός. 10 η ώρα το βράδυ με 4-5 πτήσεις που κατεβαίνουν μαζεμένες, να γίνεται ένας απόλυτος χαμός.
0: Εσείς πήγατε να πάρετε?
1: Ναι, εγώ πήγα να πάρω κάποιους συγγενείς μου.
0: Και δεν μου λέτε πού παρκάρατε?
1: Εντάξει. Το πάρκινγκ γεμάτο, γύριζα γύρω-γύρω, είδα και έπαθα, φοβάσαι να μπεις μέσα για να μην σε γράψουν.
0: Ωραία, μα προσέξτε
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν έχεις πουθενά να αφήσω το κινητό.
0: Ναι, γι' αυτό το τονίζω αυτό και σας ρωτάω. Γιατί? Γιατί αυτό που γίνεται, βρε παιδί μου, είναι ντροπή. Αυτό που γίνεται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Και το λέμε έτσι ευθέως.
1: Μα κοιτάξτε, κύριε
0: Μαρκάκη,
1: μπήκα στο πάρκινγκ,
0: ναι.
1: Δεν υπήρχε. Οπότε ναι. Να βγήκα έξω.
0: Ναι.
1: Πήγα 10 φορές πάνω κάτω, δεν υπήρχε περίπτωση. Αναγκάστηκα να διπλό παρκάρω όπως κάνουν όλοι. Γιατί έπρεπε να πάρω τους συγγενείς μου με μωρά παιδιά, με μεγάλους ανθρώπους. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
0: Προσέξτε όμως κάτι.
1: Καλλιοχτύπη να μην με γράψουν.
0: Ναι, βέβαια, αλλά προσέξτε κάτι τώρα. Γιατί σε αυτή την πόλη έχουμε κουραστεί να είμαστε με το μαστίγιο. Γιατί ο Δήμος αποφάσισε και έδωσε τόσες θέσεις στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα? Να έχει ο καθένας, ξέρω εγώ, εκεί 20-30, δεν ξέρω πώς έχει ο καθένας, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν είπε ότι ξέρεις κάτι, αυτός ο χώρος που έχει παραχωρηθεί στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα θα είναι ο μισός από αυτό που έχουμε. Και ο άλλος μισός θα δίδεται στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να πάρουν τον κόσμο από το αεροδρόμιο. Και να λένε λοιπόν στον Αργυράκη το Μανώλη που έχει το ενοικιαζόμενο γραφείο. Κύριε Αργυράκη, ακούστε λίγο. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να εξυπηρετούμε τον καθένα. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε το σύνολο των πολιτών. Άρα λοιπόν θα βρεις ένα χώρο στη βιομηχανική περιοχή, στην Αμνησό, στον Καρτερό, δεν ξέρω κι εγώ πού, να έχεις εκεί τη βάση σου, εκεί να έχεις τα αυτοκίνητα.
1: Και απλά να είσαι ένα γραφείο.
0: Και να έχεις ένα άνθρωπο ο οποίος όταν ενοικιαστούν τα 3 αυτοκίνητα, τα 2 που θα έχεις εκεί, θα τα συμπληρώσει τα άλλα. Έτσι γίνονται σε όλα τα σοβαρά κράτη του κόσμου.
1: Επειδή πήγαμε σε άλλο θέμα, κύριε Μανώλη.
0: Όχι, έχει να κάνει με την αναμονή.
1: Έχω ιδέα πήρα του τι γίνεται σε άλλα αεροδρόμια του κόσμου.
0: Ναι, μην το συζητήσουμε γιατί.
1: Πρέπει να πούμε και του στραβού το δίκαιο.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι άλλα αεροδρόμια του κόσμου για να μπει, μόνο να μπει μέσα πληρώνει.
0: Μα γιατί δεν. Εσείς θα είχατε αντίρρηση χθες να πληρώνατε.
1: Όχι, μα μπήκα στο πάρκινγκ για να πληρώσω, αλλά το πάρκινγκ ήταν γεμάτο.
0: Είδατε λοιπόν. Άρα λοιπόν εμείς δεν έχουμε, ακούστε λίγο, εγώ θα πω την βαλκανική, πώς τη λένε, τη βαλκανική περιοχή εδώ, τη Βουλγαρία. έχεις τη δυνατότητα.

0: πάντα να μπεις μέσα στο αεροδρόμιο, να αφήσεις τον άνθρωπο που θέλει να ταξιδέψει ή να πάρεις τον άνθρωπο που ήρθε. Έχεις τη δυνατότητα να μπεις μέσα δωρεάν για μία ώρα. Εάν κάνεις μία ώρα και ένα λεπτό εξερχόμενος, γιατί έχει ειδική μπάρα, εξερχόμενος πρέπει να πληρώσεις. Μα δεν είναι απλό.
1: Μα δεν είναι απλό. Εγώ προσωπικά τα έχω δει αυτά τα συστήματα, τα γνωρίζω. Και δεν εφαρμόζονται βέβαια εδώ. Μπορούμε να πούμε ότι το Ηράκλειο είναι ένα τσάμπα αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με άλλα αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να γίνεται και αυτός ο χαμός που γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα δεν είναι ο χαμός. Το χαμό το γνωρίζουμε. Εγώ σας πήρα για το θέμα των σκουπιδιών.
0: Ναι. Α, πείτε μου. Συγγνώμη. Δεν έχει καθαριστεί.
1: Και εκεί είναι που τίθεται και
0: μα
1: το
0: μισό
1: θέμα...
0: λεπτό. Διότι. Μισό λεπτό. Πότε πήγατε τελευταία φορά στο αεροδρόμιο?
1: Εγώ είμαι ένας άλλος που πάω συχνά στο αεροδρόμιο.
0: Τελευταία φορά?
1: Τώρα, προχθές, πριν 4 μέρες έγινε αυτό που θα σας πω.
0: Το λέω αυτό γιατί. Γιατί με ενημέρωσαν, όχι επίσημη ανακοίνωση βγήκε από τον Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, από τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, ότι αναλαμβάνει η δράση, ότι αυτές οι εικόνες που βλέπαμε, οι ντροπιαστικές εικόνες που βλέπαμε μπροστά στο αεροδρόμιο με τα απορρίμματα, δεν θα ξαναδημιουργηθούν, ότι έκανε συνεργασία με ανθρώπους οι οποίοι θα πηγαίνουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα να παίρνουν τα απορρίμματα και θα είναι ο χώρος καθαρός. Το λέω αυτό, μήπως πήγατε πριν και δεν έχετε εικόνα?
1: Όχι, πριν από 3-4 μέρες. Μάλιστα. Πριν από 4 μέρες έγινε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ.
1: Όχι, δεν σας είπα τι ακριβώς είδα.
0: Α, νόμιζα.
1: Και τι θέμα ασφαλείας τίθεται.
0: Πείτε μου.
1: Μέσα σε όλο αυτόν τον χαμό που περιγράψαμε μόλις τώρα, ήρθε και ένα απορριμματοφόρο να αδειάσει τους κάδους που είναι απέναντι από τη διάβαση των πεζών.
0: Ναι.
1: Αυτό το απορριμματοφόρο, εγώ πρώτη φορά είδα τέτοιο απορριμματοφόρο, είχε μια πήγα, μια αρπάγη,
0: ναι,
1: η οποία έπιανε τους κάδους και τους έφερνε, ναι, στο αυτοκίνητο να τους βάλει πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το απορριμματοφόρο βέβαια δίπλο παρκαρισμένο, γιατί ήταν τα παρκαρισμένα. Και γύρω-γύρω από το ασθενοφόρο, κύριε Μανώλη, εκατοντάδες τουρίστες με βαλίτσες να περνάνε τη διάβαση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό προκάλεσε ένα ακόμα πιο ασφυκτικό μποτιλιάρισμα.
0: Άχιστε.
1: Συν την επικινδυνότητα του να σηκώνεις με την πήγα όλους αυτούς τους κουβάδες πάνω από περαστικούς.
0: Είναι φοβερό αυτό που μου περιγράφεται. Τι να πω.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή είναι. Σας φαίνεται αδύνατο κάποια στιγμή σε αυτό το χαμό μέσα να πέσει ένα κουβάς πάνω στο πλήθος?
0: Τα έχουμε δει όλα. Και λες, ρε παιδί,
1: μετά θα ψάχνουμε
0: πώς,
1: γιατί και ποιος στέει και ποιος πίσω από ένα γραφείο που δεν έδωσε εντολή. Μάλιστα. Και γιατί έγινε αυτό και πώς έγινε.
0: Καλά
1: έγινε
0: κάνετε.
1: Γιατί κάποιος δεν ενδιαφέρεται, κύριε.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας για μια ακόμα φορά.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ είμαι κάτοικος Νέας Αλικαρνασσού, Άνω Αλικαρνασσού.
0: Ναι.
2: Το βιολί Βιολάκι. Βαρεθήκαμε κι εσείς και εμείς να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά τώρα, όπως είπατε με τους κάδους, εσπάσαν οι κάδοι και τους έχουν αμπούμπουρα γυρισμένους τώρα. Για να μην βάζει ο κόσμος σκουπίδια, διότι δεν μπορεί να τις πάρει το απορριμματοφόρο την επόμενη το πρωί. Ναι. Τα σκουπίδια όμως είναι απ' έξω,
0: ναι,
2: και το πιο σοβαρό. Περνάνε οι γυναίκες, σκουπίζουνε,
0: ναι,
2: βάνε τα σκουπίδια στον κάδο πάνω και μόλις φύγουνε, φυσάει ο αέρας, τσαπαίνει τα σκουπίδια, τα ξαναρίγει κάτω. Λοιπόν, εγώ τι να σας πω, αυτό που έχετε πει 100.000 φορές,
0: ναι,
2: αν δεν μπορούνε, δεν μπορώ να τους πω τη λέξη ανίκανη. Αν ναι, όμως δεν μπορούνε,
0: ναι,
2: να το πούνε στον Ηρακλειώτικο λαό, γιατί τα πειράματα πρέπει να τελειώσουν.
0: Ναι, νομίζω. Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πειραματόζος ο Ηρακλειώτης και γενικά στα προάστια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Μπαίνει καλοκαίρι. Έχει μπει το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Βρωμάνει κάδι. Θα έχουμε προβλήματα με τα θέματα υγείας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Καλημέρα μας στην ακροάτρια, την κυρία Ρίτσα, η οποία μου γράφει. Σε όλη την Μινά Γεωργιάδη, από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι την Παπαναστασίου, δεν υπάρχουν κάδι. Το τονίζω αυτό. Από την Μινά Γεωργιάδη, από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι την Παπαναστασίου, δεν υπάρχουν κάδι. Μα πώς γίνεται αυτό, βρε παιδιά? Γιατί αφαιρούμε κάδους? Μα δεν είναι λογικό, αν θέλουμε να έχουμε την πόλη μας καθαρή, να έχουμε κάδους, να έχουμε καλαθάκια? Κατεβαίνει ένας πολίτης στο κέντρο του Ηρακλείου. Τι να το κάνει τι να κάνει το χαρτάκι που κρατάει? Πρέπει στην Πλατεία Ελευθερίας, πρέπει στη Δικαιοσύνης, στη Δεδάλου, που να πω αλλού, να έχουμε τα μικρά καλαθάκια για να το εναποθέσει. Στους δρόμους πρέπει να έχουμε μεγάλους κάδους για να μπορεί ο κάτοικος να πηγαίνει τα απορρίμματά του. Πού να τα πηγαίνει? Μήπως μπορούμε να το αλλάξουμε? Να πηγαίνουμε όλοι, άκουσε με λίγο, Ερμανόλη, δηλαδή μένεις στην πολυκατοικία, να το κάνουμε βάρδιες για να μην πληρώνουμε και τον ιδιώτη να μαζεύει τα απορρίμματα. Κάθε εβδομάδα να υπάρχει ένας με το αυτοκίνητό του να τα πηγαίνουμε όλοι στο... Πώς το λένε εκεί, να τα πηγαίνουμε εκεί στο σταθμό μεταφόρτωσης εδώ στη βιομηχανική περιοχή, να τα παίρνουν, κατευθείαν τα πηγαίνουμε στο, μα είναι μακριά, βρεση, μακριά, έχουμε και δουλειές. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, είναι δυνατόν? Δηλαδή, αυτό τώρα θεωρείται εξυπνάδα? Δηλαδή, σε μια περιοχή υπάρχουν 5 κάδοι, πας και παίρνεις τους 3 κάδους και αφήνεις 2. Και μετά λες, μα γιατί, βρε παιδί μου, και υπάρχουν και ορισμένα παπαγαλάκια που λένε, μα είναι αυτοί οι δημότες? Είναι δυνατόν οι δημότες να αφήνουν τις σακούλες έξω από τα απορρίμματα, έξω από το κάδους? Τι να τους κάνουν, βρε εσύ, κουμπάρε, τους σακούλες? Όταν κάνει να περάσει 7 μέρες τα απορριμματοφόρο, από ό,τι λένε οι ακροατές, 7 μέρες θα έχει ο άλλος τα σκουπίδια στο σπίτι του? Μα πάτε καλά, για πάρτε το αλλιώς. Για πάρτε το αλλιώς, σας παρακαλώ, και συνηθίστε στην ιδέα ότι πρέπει τα χρήματα που δίνουμε να πιάνουν τόπο. Έχω πολλά να πω, αλλά να δώσουμε το λόγο σε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα
0: σας. Εσείς μιλάτε, ναι.
1: Καταρχήν για άλλο θέμα πήρα εγώ, δεν πήρα για τα πολλήματα.
0: Όχι, πείτε μου. Ναι, πείτε μου.
1: Εγώ σας παίρνω από το Πανεπιστημιακό Φωτομείο Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Είμαι σε κάποια θάλαμο λοιπόν διαβητικών. Είναι αυτό το κόβουνε τα δάκτυλα, το άλλο ένα πόδι, το άλλο πόδι, και ούτω καθεξής. Μια δραματική κατάσταση.
0: Οι διαβητικοί, οι άνθρωποι που είναι, σε ποια κλινική είναι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Είναι αγκιοχειρουργικοί.
0: Αγκιοχειρουργικοί, ναι.
1: Να σας πω, κάθε άνθρωπος που προσπαθεί να ρυθμίσει το ζάχαρό του,
0: βέβαια.
1: Μήπως έχει τη ζωή του ή κάποιο μέλος του ή κάτι της.
0: Ναι.
1: Όπως για παράδειγμα εγώ. Ναι. Ένα χρόνο έχω κάνει αγώνα να ρυθμίσω το ζάχαρό μου και το έχω ρυθμίσει.
0: Και πιστεύω και ελπίζω και ευχόμαστε να το καταφέρετε. Να το καταφέρετε κι εσείς.
1: Τρία δάκτυλα έχουμε πει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν εδώ μεσημέρι, βράδυ, πρωί, σε μεταήλθη. Όχι μόνο εμένα, και όλους τους ανθρώπους. Μακαρόνια, ρύζι, πατάτες, φασολάδα, ρεβίθια. Το άκρος του αντίθετο του διαβήτη.
0: Μα τι λέτε τώρα?
1: Και λέω, ελάτε τώρα, παιδιά. Εδώ έχουμε κάνει αγώνα όλος ο κόσμος. Να γλιτώσουμε ένα μέρος μας, κάτι. Και εσείς, δηλαδή, γιατί κάνουμε ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, και το νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι. Δεν έχω παράπονο. Κάνουμε ό,τι μπορούν να σώσουν κάτι από εμάς και να μας πεθαίνει το νοσοκομείο.
0: Μα είναι δυνατόν?
1: Άλλο θέμα. Να ζητάω μια μαξιλαροθήκη, δεν έχω μαξιλαροθήκη. Μια χρήσο μου που με φέρει τώρα 4 μέρες και μου τη αλλάζουμε γιατί δεν έχουμε μαξιλαροθήκη. Στο μπαλκόνι βγαίνω να πάρω άλλα το απόγευμα και εδώ μου ρηγάτσι, μέντε το πάνω και βάλει.
0: Στο Παγνί.
1: Δηλαδή,
0: στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
1: Στο Μπάχαλο.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Είμαι οικοδόμος. Συγγνώμη, κύριε Γιώργη, να τελειώσω, γιατί έχω πολύ θυμό μέσα μου. Είμαι οικοδόμος. Δίνω στο ασφαλιστικό μου φορέα 10.000 ευρώ το χρόνο. Και δεν μπορώ να έχω τις παροχές του κρατή. Και να μην μιλάει κανείς. Γιατί μου πούνε να μιλήσουνε. Τι συμβαίνει εδώ πέρα?

0: υπάρχουν ίδιση, υπάρχουν ευρύτερες κλινικές, υπάρχουν βουλευτάδες, υπάρχουν, δεν ξέρω τι διάλογο, με συγχωρείτε, με άλλοι να οπαίνουν. Δεν μιλάει κανείς. Είμαι σε αγανάκτηση, δηλαδή μπορείτε να ακούσω διάλογο με την αβαρά χαρτούλια.
1: Θα χάσετε το δίκιο σας. Εγώ,
0: το ξέρω,
1: υπόσχομαι, επειδή είμαι πολύ πιεσμένος, δεν προλαβαίνω να μιλήσουμε με το διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη. Υπόσχομαι, μόλις τελειώσω την εκπομπή, να επικοινωνήσω μαζί του και να του θέσω υπόψη
0: να αυτό.
1: Μα δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Μα μισό λεπτό.
1: Ακούστε λίγο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ο κάθε ασθενής που είναι μέσα στο νοσοκομείο πρέπει να έχει το δικό του διαιτολόγιο. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν μπορεί δηλαδή να είσαι από απόψε το βράδυ να είσαι στο νοσοκομείο για να κάνεις την επομένη το πρωί επέμβαση και να σου φέρουν, ξέρω εγώ, αντικριστό με πατάτες τηγανιτές. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, καταλάβατε.
0: Λοιπόν,
1: ακούστε λίγο. Δεν μπορεί λοιπόν εκεί σε μια ολόκληρη κλινική οι άνθρωποι να έχουν ζάχαρο. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν κανένα άλλο για να τους βοηθήσει, για να τους πάει φαγητό απ' έξω και να τους πηγαίνει το νοσοκομείο μακαρόνια σκιουφιχτά, μακαρόνια με αθότυρο. Και τι άλλο είπατε, πατάτες.
0: Τι να πω.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, υπόσχομαι.
0: Είμαι τόσο αγανάκτησμένο που είμαι βιασμένο. Δεν ξέρω τι να κάνω άλλο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου να έχετε. Να είστε καλά. Μα δεν είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν. Μα γιατί, ρε παιδί μου, αντί να πηγαίνουμε μπροστά, κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Εγώ θυμάμαι, τακ-τακ, τυπάω ξύλο, όσες φορές στα νοσοκομεία χρειάστηκε να πάμε για ανθρώπους δικούς μας, εμείς κτλ., ότι υπήρχε διαιτολόγιο. Και το επέβλεπε αυτό και η κλινική. Και έλεγε, μα πού πας, πας να του δώσεις μακαρόνια αφού είναι αυτό, πας να του δώσεις εκείνο αφού δεν κάνει γιατί έχει πυρετό. Έτσι δεν γινότανε. Τώρα τι άλλαξε. Τώρα πας στον διαβητικό και του λες, πάρε μια μακαρονάδα σκιουφιχτά μακαρόνια με αθότυρο. Δηλαδή, έλεος πια. Άκουσε με λίγο τώρα. Ο Θανάσης. Μα ένα λεπτό και πάμε. Προλαβαίνουμε. Δηλαδή, μην μου τα κάνεις αυτά. Έχω 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μου μέχρι. Α, έχουμε 2 διαλύματα. Τότε έχεις δίκιο. Έχεις το χρόνο εσύ. Πάμε διαφημίσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο

0: σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Θανάση που ξεκίνησα να λέω ότι, άκουσε με λίγο τώρα, θέλω να πω για μια ακόμη φορά ένα ευχαριστώ στους συνδημότες μας που δεν παρκάρουν στις θέσεις αμαία στο ΙΚΑ Ηρακλείου, αλλά παρκάρουν ακριβώς απέναντι, με αποτέλεσμα αν παρκάρει κάποιο όχημα που η άδεια κυκλοφορίας του επιτρέπει να παρκάρει σε αυτές τις θέσεις, να κλείνει ο δρόμος. Πρόσεξε λίγο, σε παρακαλώ. Κάνε το εικόνα. Έχουμε ένα δρόμο. Ένα δρόμο, έτσι. Είναι ένας δρόμος, προφανώς διπλής κυκλοφορίας. Ο μισός δρόμος έχει μια διαγράμμιση ότι είναι για αμαία. Οι Ηρακλειώτες δεν παρκάρουν το αυτοκίνητό τους στη θέση αυτή που είναι αμαία, παρκάρουν δίπλα που δεν είναι για αμαία. Με συνέπεια, όταν πάει το αυτοκίνητο που πρέπει να σταθμεύσει στο συγκεκριμένο σημείο για να εξυπηρετηθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κλείνει ο δρόμος, γιατί οι ασυνείδητοι που πήγαν και πάρκαραν δίπλα σεβάστηκαν τη θέση στάθμευση αμαία για να μην πάρουν πρόστιμο, αλλά με ρίμνησαν να παρκάρουν δίπλα και να κλείσουν το δρόμο. Μα δεν είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν? Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Έχουμε το τηλέφωνο που ζητήσαμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα που αναδεικνύουμε, για το θέμα που συζητάμε με τα απορρίμματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουμε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, στη διαχείριση. Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς να το, και πώς να το ρυθμίσουμε. Θα επιστρέψουμε όμως ξανά. Δώστε μου το χρόνο, δώστε μου το χρόνο να καλημερίσω τον κύριο Τάσο Βάμβουκα. Για όσους δεν ξέρουν, ο κύριος Βάμβουκας είναι πρώην δήμαρχος Χανίων και πρόεδρος της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Κύριε Βάμβουκα, καλημέρα σας.
3: Μέλος. Ναι, καλημέρα, μέλος. Κύριε Αγυράκη, καλημέρα.
2: Μέλος, μέλος της πρωτοβουλίας. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Ναι. Χαιρόμαστε.
3: Καλά, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι ξέρω την ευαισθησία σας για, έτσι, για
2: να είστε καλά.
3: Ιδιαίτερα και παγκρίτιας εμβέλειας, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί εμείς τα λέμε εδώ όλα, για τα μαθήματα δημοσιογραφίας που παραδώσατε με αφορμή δημοσιεύματα που σας ενέπλεξαν σε κάτι που δεν έχει καμία ισχύ, που ούτε εσείς γνωρίζατε κάτι. Και παραδώσατε μαθήματα δημοσιογραφίας. Και εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Έγιναν.
3: Καλά, κύριε.
2: Βέβαια. Και χαιρόμαστε, ειλικρινά το λέω. Χαιρόμαστε, γιατί ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι λένε, τι να κάνουμε τώρα, υπήρξε. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να έχουμε το θάρρος και να βγαίνουμε μπροστά και να λέμε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν υπηρετείτε τη δεοντολογία όταν ό,τι σας πει ο καθένας το γράφετε. Δεν πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πρωταγωνιστή, να τον ρωτήσετε εάν τελικά αυτή η πληροφορία ισχύει ή δεν ισχύει. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά πίσω από αυτές τις πληροφορίες υπάρχουν σκοπιμότητες, υπάρχουν δόλιες σκέψεις που κάποιοι προσπαθούν να ενσπείρουν για τους δικούς τους λόγους. Έτσι δεν είναι?
3: Είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, και εγώ εδώ πέρα πιστεύω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Τώρα δεν είναι, ας πούμε, έτσι για να το...
2: Μάλιστα,
3: είναι
2: ωραία.
3: Μια υπόθεση και δεν μπορώ να την πω στον αέρα.
2: Πολύ ωραία.
3: Αλλά δυστυχώς έχετε πολύ δίκιο.
2: Μάλιστα.
3: Εξυπηρετούν σκοπιμότητες αυτές οι

0: για αυτά
1: έτσι,
0: τα δημοσίευματα.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς. Έχουμε αναδείξει το θέμα πάρα πολλές φορές. Έχουμε πει ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Έχουμε τονίσει ότι είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που προχωρούμε στην δημιουργία του νέου ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Να σχεδιαστεί αυτή η γραμμή, να υπάρχει αυτή η υποδομή, ούτως ώστε διαχρονικά όποτε αποφασιστεί να μπορεί η Κρήτη να έχει επιτέλους ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Τι λέτε?
0: Με ακούτε? Ναι, με ακούτε.
1: Τώρα ναι, τώρα ναι. Λοιπόν.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως ξέρετε, αυτή η πρωτοβουλία έχει μια προϊστορία. Ήταν κάτι το οποίο ήμουν δήμαρχος τότε το 2017 προς το τέλος, όταν στις συζητήσεις τότε με την πολιτική ηγεσία και τους αυτοδιοικητικούς τέλος πάντων, μπήκε το θέμα ότι προχωράμε άμεσα για την, για τις απαλωτριώσεις και για την, τέλος πάντων, για τη δημιουργία ενός νέου βόρειου οδικού άξονα. Τότε λοιπόν εγώ έκανα μια πάρα πολύ απλή σκέψη, που νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να την καταλάβει κανείς, ότι αφού τώρα απαλωτριώνεται, αφού απαλωτριώσεις είναι ίσως από τα δυσκολότερα κομμάτια για να κάνεις ένα οδικό έργο, γιατί δεν σκέφτεστε να απαλωτριώσετε δίπλα, στη μέση ή οπουδήποτε, μια λωρίδα παράλληλα, όπου αυτό είναι δυνατόν, για να μπορούμε στο μέλλον να έχουμε και εμείς στην Κρήτη ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Αυτή Σωστό. Λοιπόν ήταν η απλή σκέψη.
1: Σωστό.
0: Τότε την επικοινώνησα, έστειλε στον Πρωθυπουργό τέλος πάντων επιστολές, το επικοινώνησα με τους αυτοδιοικητικούς, με τον τότε Υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη κλπ. Δεν είδα κάποιο φως εκείνη τη φάση, είδα μόνο χαμόγελα ηρωνίας, από την αλήθεια. Πέρασε όμως, κύλησε πολύς χρόνος και το θέμα αυτό το ξαναέβαλα στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης 3 χρόνια μετά, όπου τότε λοιπόν το 22 συγκεκριμένα, όπου τότε είδα μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Το έβαλα περισσότερο έτσι για να δω ποιες είναι οι αντιδράσεις ένα διάστημα. Έμεινα έκπληκτος από την αποδοχή την οποία είχε αυτή η πρόταση. Βρεθήκαμε μάλιστα με κάποια παιδιά από το Ηράκλειο που είμαστε έτσι ένας πυρήνας της Επιτροπής. Είναι ο κύριος Μιχελάκης και η κυρία Μαρία Σίτη. Αυτός είναι ο πυρήνας και έχουμε πλαισιωθεί τώρα με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, όπως είναι ο κύριος Μαρινάκης, ο δήμαρχος Ρεθύμνης, είναι ο δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλοι, κυρίως αυτοδιοικητικοί, είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, του τεχνικού επιμελητηρίου, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την πρόταση. Εντάξει, οι άνθρωποι βέβαια έχουν τα δικά τους τα τρεχάματα και τις δικές τους υποχρεώσεις, αλλά όλοι μαζί νομίζω υποστηρίζουμε την ίδια ιδέα. Μάλιστα, θα θυμάστε ότι πριν από 4 περίπου μήνες στο Ηράκλειο έγινε μια πολύ μεγάλη σύσκεψη, η οποία συμμετείχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σας είπα και πολλοί ακόμα, και όλοι δήλωσαν και κατανόησαν επιτέλους ότι αυτό το πράγμα είναι μια επιτακτική ανάγκη και δεν μπορεί το νησί μας να μην είναι στον εθνικό σχεδιασμό. Οπότε, για να το συνοψίσω και να με ρωτήσετε βεβαίως ό,τι θέλετε, το θέμα το οποίο εμείς θέτουμε σαν Επιτροπή και έχουμε βάλει απόλυτη προτεραιότητα, γι' αυτό έχουμε ενημερώσει βεβαίως και τον κύριο Περιφερειάρχη, που πιστεύω ότι πρέπει να είναι μπροστά σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλο το νησί μας, ότι η επιδίωξή μας, και υπουργούς έχουμε ενημερώσει, και τον κύριο Κυρανάκη και τον, τέλος πάντων, και τον υπουργό Υποδομών, ότι το νησί μας δεν μπορεί να μην είναι στον εθνικό σχεδιασμό, και επειδή τώρα αυτό το διάστημα καταρτίζεται ο εθνικός σχεδιασμός των συγκοινωνιών και η Κρήτη δεν είναι πουθενά, λέμε σε πρώτη ανάγνωση να μπει και η Κρήτη στο σχεδιασμό, διότι αν δεν μπει τώρα, αυτό καταρχήν δεν κοστίζει τίποτα αυτή τη στιγμή, αν όμως δεν μπει τώρα, δεν θα μπορούσε ούτε καν αυτή η γραμμή που όλοι παραδέχονται ότι είναι επίγουσα σημασίας και απαραίτητη, δηλαδή αεροδρόμιο Καστελίου Ηράκλειο, ούτε αυτή να γίνει, και ούτε θα μπορέσει να βρεθεί ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για αυτό το έργο, εφόσον δεν εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι τόσο απλό που νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, και είμαι βέβαιος ότι κι εσείς αυτό θα το υποστηρίξετε και θα το αναδείξετε.
1: Μα τι λέτε, αυτή τη στιγμή. Μα τι λέτε, είναι υποχρέωσή μας. Πείτε μου κάτι. εκπονείται τώρα αυτός ο σχεδιασμός, σωστά?
0: Βεβαίως, αυτός ο σχεδιασμός μέχρι, είναι στα σκαριά τώρα.
1: Ναι, μέχρι πότε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί?
0: Εντάξει, δεν νομίζω,
1: δηλαδή, αν υπάρχει χρονικό περιθώριο.

0: Γιατί αν χάσουμε πάλι το τρένο, μετά ναι, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε...
0: Δηλαδή...
1: Αυτό είναι κάτι που θα το διερευνήσουμε. Κανονικά ναι. Έπρεπε να έχει, αυτό το διάστημα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, ναι, το είχαμε πετύχει.
0: Ναι, και πρέπει... Ναι, και πρέπει
1: ακόμα κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, και πρέπει αυτός ο σχεδιασμός να είναι στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων της περιφέρειας Κρήτης, και πρέπει και εδώ οι βουλευτές όλων των κομμάτων και του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης να κινητοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή είναι κάτι που αφορά την Κρήτη μας, είναι κάτι που αφορά το νησί μας, είναι υπόθεση όλων μας, ανεξαρτήτου κομματικού χώρου που ανήκει ο καθένας. Είναι τόσο απλό το θέμα. Και εγώ ειλικρινά...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Εγώ ειλικρινά, ναι, κύριε Βάμβουκα, ανησυχώ, γιατί τώρα δεν το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι Ηρακλειώτες. Όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία του αεροδρομίου Καστελίου, που θα είσαι υποχρεωμένος να κάνεις όλη αυτή την απόσταση για να πας κάποιο δικό σου άνθρωπο που ταξιδεύει ή για να επιστρέψεις πίσω, όταν θα έρχονται μεμονωμένοι τουρίστες οι οποίοι θα θέλουν ένα φθηνό μέσο μεταφοράς προκειμένου να μετακινηθούν, τότε θα συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και ότι δεν είναι μονόδρομος το ταξί και το λεωφορείο. Πρέπει κάτι να γίνει, αλλά εμείς έχουμε μάθει πάντα την τελευταία στιγμή και υπό την πίεση των γεγονότων να λειτουργούμε. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Και θέλω εδώ να επενέσω και την πρωτοβουλία των ανθρώπων εκείνων που μπήκαν μπροστά, που αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους για να διεκδικήσουν πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, κύριε Βάμβουκα. Υποσχόμαστε ότι... Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Είπατε προηγουμένως ότι όταν αυτά τα λέγατε στους υπουργούς υπήρχε ένα μηδίασμα, υπήρχε έτσι μια ηρωνική...
1: Ναι, όχι από τους υπουργούς μόνο.
0: Από όλους, ναι, ναι, από τους ανθρώπους που είναι, ναι, ναι. Υπήρχε μια αντιμετώπιση, βρε παιδί μου, ότι μα τι μας λέτε τώρα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, και επειδή έχω ακούσει και πάρα πολλούς άλλους να λένε ότι, ξέρετε κάτι, ένα μέσο σταθερής τροχιάς δεν μπορεί να επιβιώσει στην Κρήτη. Πώς το λένε αυτό? Υπάρχει μια οικονομοτεχνική μελέτη?
1: Θα σας πω.
0: Ναι, πώς το λένε αυτό?
1: Θα σας πω. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι... Το σπουχλικό. Πρέπει να πούμε ότι αυτή όλη η λογική δημιουργίας ενός μέσου σταθερής τροχιάς δεν περιορίζεται μόνο στο να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς στον πρώτο χρόνο θα έχουμε τόσο, το δεύτερο τόσο κλπ.
0: Ναι.
1: Είναι καταρχήν πολιτική απόφαση να αποφασίσεις ότι σε ένα νησί του οποίου το τουριστικό προϊόν ξεπερνάει το 20% της χώρας, η επιβάρυνση είναι τεράστια, να αποφασίσεις ότι αυτό είναι ένα συμπληρωματικό μέσο το οποίο είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Και αυτό φέρνει άλλα έμεσα ωφέλη. Δεν είναι δηλαδή μια στενά οικονομίστικη, ας πούμε, άποψη η οποία πρέπει να επικρατήσει.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ άλλα ωφέλη? Καταρχήν ένα μέσο το οποίο είναι ξεκάθαρα οικονομικότερο από τη μετακίνηση με το αυτοκίνητο, είναι ένα μέσο οικολογικό, ένα μέσο ασφαλές και ένα μέσο γρήγορο. Είναι λοιπόν και ένα μέσο το οποίο μπορεί να αλλάξει πραγματικά σε ένα βαθμό τις συνθήκες διαβίωσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως της Κρήτης, που σημαίνει ότι αν π.χ. επιλεγεί μια διαδρομή όπου περνάει έξω από τις πόλεις, δημιουργεί άλλες συνθήκες, είναι πάρα πολύ εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στο Ρέθινο, πανωσιάρι, να πάει να δουλέψει στο Ηράκλειο αντιστρόφος ή οτιδήποτε άλλο, διότι ξέρει τι ώρα θα ξεκινήσει, τι ώρα θα φτάσει, ξέρει ότι μέσα εκεί θα μπορεί να χρησιμοποιήσει, να δουλέψει, να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του, να κάνει οτιδήποτε εργασία, τέλος πάντων, γραφείο, ας το πούμε έτσι, μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά πράγματα μαζί, δεν είναι ένα μόνο.
0: Ναι.
1: Όσο δε για το θέμα που είπατε, αν έχει γίνει κάποια μελέτη, αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα, ότι δεν έχει κάνει κάποια μελέτη.
0: Έτσι.
1: Και θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει μια μελέτη. Και εμείς το ζητάμε αυτό, να είναι η πρώτη πράξη που θα γίνει, η οποία να μας δείξει κάποια πράγματα.
0: Έτσι.
1: Αλλά προέχει πολιτικά να αποφασίσουμε ότι δεν μπορεί η Κρήτη να είναι έξω. Και πρέπει να σας πω κάτι άλλο, που είναι ένα στοιχείο που νομίζω ενισχύει αυτό που είπατε. η Κρήτη, ναι, και η Κύπρος είναι τα μοναδικά.

0: μοναδικά μεγάλα νησιά της Μεσογείου που δεν έχουν ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Άρα όλοι οι άλλοι που το έχουν κάνει, ακόμα και η Μαγιόρκα που είναι μικρότερη από το μέγεθος του νομού Χανίων και μόνο, έχει τρένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, αυτό σημαίνει πολλά πράγματα.
1: Σωστό.
0: Αυτοί οι άνθρωποι συντηρούν, ας πούμε, τρένα πολλές δεκαετίες σε πολύ μικρότερα νησιά με λιγότερο πληθυσμό, και λιγότερο πληθυσμό και λιγότερη ας πούμε επιβάρυνση από τον τουρισμό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο. Για την Κύπρο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι και πρέπει να σας δώσω μια πληροφορία ότι οι Κύπροι τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο στο διαιρεμένο έστω νησί να προσθέσουν ένα μέσο σταθερής τροχιάς, αφού έχουν λύσει τα προβλήματα βέβαια με το οδικό δίκτυο της Κύπρου, που πραγματικά είναι μια πολύ καλή ας πούμε δουλειά.
1: Κύριε Βάμβουκα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Και εγώ
1: να είστε
0: σας
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Και ευχόμαστε.
0: Και πολύ χάρηκα την κουβέντα μας.
1: Να είστε καλά. Και ευχόμαστε να ευοδοθεί η προσπάθειά σας προκειμένου πράγματι η Κρήτη να αποκτήσει ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Θα είναι μια σημαντική αλλαγή στις μετακινήσεις των Κρητικών. Θα φέρει τη μία άκρη του νησιού με την άλλη πιο κοντά. Πιο κοντά.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και πρέπει, κύριε Γυράκη,
1: ναι,
0: αν μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
0: Να διεκδικούμε.
1: Έτσι.
0: Διότι πρέπει.
1: Σωστό.
0: Να διεκδικούμε.
1: Να
0: αυτό που μας ανήκει. Από ό,τι φαίνεται δεν το έχουμε διεκδικήσει.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό λέω ότι είμαστε η τελευταία περιφέρεια της χώρας που θα αποκτήσει ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο και όχι τώρα.
1: Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας στα Χανιά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
8: Πω, πως μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, η μέρα κινητοποιήσεων η σημερινή για τους συνταξιούχους. Είπαμε ότι υπάρχει μεγάλο συλλαλητήριο, συγκέντρωση διαμαρτυρίες στα Χανιά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Λενακάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου. Κύριε Λενακάκη, καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πού σας βρίσκω?

0: βρίσκουμε τώρα?
1: Είμαστε στα Χανιά, είμαστε μπροστά σε εξέλιξη μιας μεγάλης κινητοποίησης παγκρίτιας από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά, όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων, που με μία φωνή σήμερα θα διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε όλη αυτή την πολιτική, τη διαχρονική πολιτική που ακολουθείται εις βάρος των συνταξιούχων.
0: Τι είναι αυτό που ζητάτε? Τι είναι το κορυφαίο θέμα που απασχολεί τους συνταξιούχους μας?
1: Το κορυφαίο θέμα που μας απασχολεί είναι ότι ο υψηλός πληθωρισμός, η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις έχουν διαλύσει τις πενιχρέ μας συντάξεις. Αυτό και δεν παίρνετε κανένα... παίρνετε κανένα μέτρο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το σημαντικότερο, είναι ότι εμείς ζητάμε την κατάργηση όλων των αντισυνταξιουχικών νόμων που μας έχουν φέρει ως εδώ. Και τον νόμο Κατρούκαλου και τον νόμο Βρούση και όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους που πραγματικά φτωχοποιούν τους σημερινούς και τους αυριανούς συνταξιούχους. Αυτό είναι για μας κορυφαίο. Επίσης, διεκδικούμε να επιστρέψουν η 13η και η 14η σύνταξη που είναι πληρωμένη από μας και με αφαιρείται ανά έτος τώρα και 13-14 χρόνια 10,2 δισεκατομμύρια από τους συνταξιούχους. Επίσης, ένα μεγάλο αίτημα που έχουμε είναι να σταματήσει να εισπράττεται το χαράτσι για την εισφορά αλληλεγγύης υπέρ του ΑΚΑΓΕ. Μας εισπράττουν, κύριε Αργυράκη, μας κρατάνε 1 δις ανά έτος μόνο από αυτό το χαράτσι, το οποίο μπήκε για άλλους λόγους και έχει διατηρηθεί έως σήμερα. Και τόσα άλλα είναι τα θέματα τα οποία πραγματικά απασχολούν τους συνταξιούχους, όπως είναι τα αναδρομικά, όπως είναι η επαναφορά του ΕΚΑΣ, όπως είναι τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία είναι σε εγκατάλειψη και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με αποτέλεσμα η σύνταξη να μην φτάνει να καλύψουμε και τις ανάγκες για την υγεία μας. Κάθε μέρα πληρώνουμε φάρμακα, εξετάσεις. Είναι μια τέλειωτη κατάσταση.
0: Λοιπόν,
1: αντί για αυτά, αντί η κυβέρνηση να σταθεί σε όλα αυτά τα θέματα και να μας απαντήσει, προσφεύγει στην προσφυγή της επιδοματική πολιτική, την κοροϊδία, τη λέμε εμείς, και μας έχει υποσχεθεί, θα μας δώσει και 50 ευρώ σε αυτό το Νοέμβρη, σε αυτό το επίδομα. Δηλαδή θα μας δώσει 50 ευρώ, 1,3 ευρώ την ημέρα. Είναι ντροπή. Τη στιγμή που τα πλεονάσματα, τα πρωτογενή είναι στα ύψη, δισεκατομμύρια εισπράττει από το ΦΠΑ και μας να μας δίνει 10 λεπτά. Αυτό είναι ντροπή, είναι κοροϊδία, είναι ντροπή για τη σημερινή κοινωνία. Άνθρωποι που δούλεψαν 30 και 40 χρόνια να μην μπορούν να ζήσουν.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή? Υπάρχει συμμετοχή στην κινητοποίηση?
1: Παρά το ότι κάνει σήμερα πολύ ζέστη, πραγματικά πολύ ζέστη, είμαστε ικανοποιημένοι από την παρουσία όλων των συνταξιούχων σήμερα εδώ. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι είναι πραγματικά συνταξιούχοι θυμωμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Και προβληματισμένοι.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι τώρα είστε σε μία πλατεία και παρακολουθείτε, και επειδή δεν προσφέρεται ο χρόνος και ο χώρος για να πούμε περισσότερα, υπόσχομαι τις επόμενες ημέρες να τα πούμε αναλυτικότερα. Θέλω να τα συζητήσουμε αναλυτικά, τα προβλήματα των συνταξιούχων, να τα αναδείξουμε, γιατί είναι ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ήταν ο κύριος Γιώργος Λενακάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ. Υπάρχει σήμερα, αυτή την ώρα, το ακούσατε, μια μεγάλη κινητοποίηση στα Χανιά από τους συνταξιούχους όλης της Κρήτης, που επισημαίνουν τι επισημαίνουν, το αυτονόητο. Ότι δηλαδή, ρε παιδιά, εμείς δουλεύαμε 42 χρόνια, 40 χρόνια, 30 χρόνια. Έχουμε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Πληρώσαμε χρήματα που ενδεχομένως, αν κάποιος δεν έχει αρρωστήσει ποτέ στη ζωή του, δεν αξιοποίησε ποτέ ούτε ένα σέντ από αυτά τα χρήματα. Και τώρα αυτό που ζητάμε είναι μια αξιοπρεπή διαβίωση. Ζητάμε το αυτονόητο, οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιβιώσουν, και δεν γίνεται. Και ξέρετε, είναι το κόστος ζωής τέτοιο που οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν πάρει, να σας πω ένα παράδειγμα που μου το έλεγε και δεν προλαβαίνουμε να τα αναδείξουμε όλα. Πόσο λέτε ότι έχει το σετ δύο καθηγητές.

δύο, πώς θα λένε αυτά, δύο καθίσματα και μία ομπρέλα στην παραλία. Πώς λέτε εσώ, δεν λέω απ' έξω, εγώ λέω στο δημοτικό. Στο δημοτικό εδώ στην ακτή Καρτερού. Έξω είναι κανένα 15.

η Δημοτική Πλάζ που υποτίθεται ότι λειτουργεί με στόχο να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους δημότες, να πάνε να κάνουν το μπάνιο τους. Και ένα άλλο πρόβλημα που μου λένε οι πολίτες. Τι το βάλανε αυτό το σύστημα για τα ΑΜΕΑ? Τι το βάλανε? Είναι, λέει, δυνατόν να έχουν την ειδική ράμπα που μπαίνει ο άνθρωπος μέσα και να καταλήγει η ράμπα στα 20 εκατοστά νερού? Πώς, λέει, θα κατέβει από το καρότσι? Πώς ο άνθρωπος αυτός θα κολυμπήσει για να φύγει? Παιδιά, είναι κάποια πράγματα που είναι απλά. Και εάν αυτά τα πράγματα, βρε παιδί μου, δεν τα σκέφτεσαι, εάν τα πράγματα, άμα δεν είναι δουλειά σου, άμα δεν είναι δουλειά σου, άστο, βρε παιδί μου, μην ασχολείσαι, άστο. Ή ψάξε κάποιον που να ξέρει. Η Μαρία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: «Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, σας στέλνω φωτογραφίες από το αθλητικό κέντρο Καρτερού, εάν το λέω σωστά. Όταν εγγενιάστηκε, βγήκε ο κύριος Αυγενάκης και το πήρε όλο πάνω του. Αυτό που κατάφερε να φτιάξει, εγγένεια, σεκιουριτάδες κλπ. Τώρα θα πάρει πάνω του αυτή την εγκατάλειψη ή θα τα ρίξει αλλού?» Και μου στέλνει φωτογραφίες που πραγματικά είναι εικόνες εγκατάλειψης. Είναι εικόνες που μας ντροπιάζουν. Όλη αυτή η υποδομή που είχε δημιουργηθεί μέσα έχει εγκαταληφθεί. Μέσα υπάρχουν ξερόχορτα που κανονικά πρέπει να παρέμβει ο Δήμος και να κόψει πρόστιμα που δεν μερίμνησαν να τα κόψουν. Αλλά επειδή εμείς εδώ δεν φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας και επειδή είμαστε πάντα, προσπαθούμε, δεν ξέρω αν τα καταφέρνουμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα επιπλήξουμε τον Αυγενάκη για την υποδομή που δημιούργησε στην ακτή Καρτερού, που εκεί ήταν μια περιοχή με τροχόσπιτα, με σκηνές και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δεν θα τον επιπλήξουμε. Θα πρέπει να επιπλήξουμε τους διαδόχους του που άφησαν αυτή η υποδομή που δημιουργήσαμε με δικά μας χρήματα να εγκαταληφθεί και να την αφήσουμε στο έλεος του Θεού. Αυτοί δεν πρέπει να απολογηθούν? Προσέξτε τώρα, είναι σαν να μας φτιάξανε το Παγκρίτιο στάδιο και εμείς να τα αφήσαμε να χορταριάσει μέσα και να γίνει, ξέρω εγώ, μη αξιοποιήσιμο. Θα ρίξουμε ευθύνες σε αυτούς που το έφτιαξαν ή σε αυτούς που το άφησαν να απαξιωθεί? Νομίζω το δεύτερο. Και αυτό εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Τι κάνει ο κύριος Βρούτσης, σε ποιον παραχώρησε την αρμοδιότητα για αυτό το αθλητικό κέντρο, δεν ξέρω πώς λέγεται, και πώς επιτρέπουν να είναι αυτή η κατάντια του χώρου? Είναι η απαξίωση, είναι, μην πω περισσότερα. Την καλημέρα μου στο Μάικ, ο οποίος μας παρακολουθεί από τη Γερμανία και μας γράφει με αφορμή το θέμα των απορριμμάτων: «Εδώ στη Γερμανία πληρώνουμε για τα σκουπίδια περίπου 20 ευρώ το μήνα. Έχουμε το κάθε διαμέρισμα το δικό του κάδο ή κάδους, τους οποίους τους έχει σε μέρος που δεν φαίνεται να μην υπάρχει, αντιαισθητική. Τον βγάζεις μπροστά στο δρόμο την ημέρα της εκάστοτε συγκομιδής και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα ούτε σκουπίδια πουθενά. Καλημέρα να έχετε», λέει ο Μάικ από τας Γερμανίες. Μάικ, σε ευχαριστούμε. Βρε εσύ, Μάικ, άκουσε με λίγο τώρα. Εμείς πήραμε έναν ιδιώτη. Πού θα πάει? Δεν θα μάθει? Δεν θα μάθει, βρε παιδί μου, να μαζεύει τα σκουπίδια? Δηλαδή, άμα δεν μάθει, πάμε εμείς. Θα πάμε εμείς να το κάνουμε, γιατί δεν βλέπω άλλη λύση. Το θέμα είναι βέβαια ότι μας στοιχίζει κάπως ακριβά, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουμε άλλες επιλογές. Αυτούς έχουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε, δεν έχουμε και άλλη λύση. Δηλαδή δεν προβλέπεται πουθενά ότι εάν τυχόν αλλάξετε γνώμη στα μέσα της θητείας να πάμε να ξαναψηφίσουμε? Δεν προβλέπεται αυτό? Τι να κάνουμε, περιμένουμε. Να σας πω ότι αύριο λήγει προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων
με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ό,τι

0: δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Και υπενθυμίζουμε ότι η αρχική προθεσμία έλεγε 30 Νοεμβρίου. Να σας πω ακόμα ότι το πρόστιμο σύμφωνα με την νομοθεσία είναι πολύ ακριβό. Όσοι λέει δεν συμμορφωθούν θα πληρώσουν 5.000 ευρώ πρόστιμο. Εγώ λέω πως είναι λίγο. Εγώ λέω ότι πρέπει να το κάνουμε τουλάχιστον 20.000 ευρώ ή να κατασχέτεται το σπίτι. Να κατασχέτουν το σπίτι εκείνων που δεν δηλώνουν το ασανσέρ. Το έχουν ξεφτυλίσει αυτοί που είναι σε θέσεις ευθύνης, αυτοί οι υπουργοί, αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Έχουν μάθει, ρε παιδί μου, και λένε, κουνώντας το δάχτυλο, η προθεσμία λήγει μέχρι τότε. Εάν δεν το κάνετε, θα σας πάρουμε το κεφάλι. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες Ελλήνων. Αυτοί που λένε πάρε μου το κεφάλι αγά μου να γιάσω, και αυτοί που λένε δεν με ενδιαφέρει, τα γράφουμε στον κόκορα, διότι αν τα πάρουμε τη σοβαρά, αυτοί μας τρελάνουν. Λίγη προθεσμία για το δασικούς χάρτες, κανείς δεν ασχολείται, σου βάζει το κράτος διαρκώς εμπόδια. Λίγη προθεσμία για το κτηματολόγιο, λίγη προθεσμία να δηλώσουμε ότι έχουμε ασανσέρ, λίγη προθεσμία. Μα γιατί μας βάλετε τόσες προθεσμίες? Να πάτε να πνιγείτε και εσείς και οι προθεσμίες σας. Ξεφεύγω κι εγώ, τι να κάνω. Μην νομίζετε ότι τα ελέγχουμε όλα. Καμιά φορά μας φεύγουν και ορισμένα που δεν θα έπρεπε. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον αγαπητό Αντώνη Γεναράκη που έχει τη ρύθμιση του ήχου και την ανοχή μας, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του τριχρόνου άγγελου συνεχίζεται σήμερα με την απολογία του 44χρονου πρώην συντρόφου της μητέρας. Ο κατηγορούμενος παρουσίασε μια εικόνα ρήξης στη σχέση του με την 27χρονη λίγο πριν το τραγικό συμβάν, αρνούμενος στις κατηγορίες περί δικής του υπαιτιότητας για τα θανατηφόρα τραύματα του παιδιού. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 43χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, με την έρευνα να επικεντρώνεται τόσο στη γνησιότητα της υπογραφής της, όσο και στα δεδομένα του κινητού της τηλεφώνου. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ηράκλειο όταν ένα βρέφος μόλις 11 μηνών κατάπιε ελαττήριο αποστυλό με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική παρέμβαση. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλιο, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο Παγνί. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα εστίασης. Για την υπόθεση, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον υπεύθυνο του καταστήματος. Έντονη αγανάκτηση για την οικονομική ασφυξία που βιώνουν οι συνταξιούχοι. Σε εξέλιξη το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στην πλατεία Αγοράς στα Χανιά, με κύρια αιτήματα την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Οριστικά στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση, πρόστιμο έως 5.000 ευρώ για όσους δεν συμμορφωθούν. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση, τι μου λες.
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Την άδεια χώρα μας γεμίσαμε ξένες ρεκλάμες. Το αύριο το κλείσαμε μες στις παλάμες. Γέλα και κλάψε νικημένε νικητή. Έτσι κι αλλιώς όλη η Ελλάδα φάλτσαζει. Στην έρμη χώρα μας σηκώσαμε μεγάλο φράχτη.

Καλώς σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα και 29 Ιουνίου του 2026. Είναι η προτελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε και από όπου και αν μας ακούτε. Θέματα πολλά και διάφορα. Έχουμε και μία σύσκεψη, η οποία είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τώρα, για τις 12 το μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός, διαβάζουμε, συναντάται με τους μεγάλους παίκτες της αγοράς. Στόχος της συνάντησης: να βρεθούν λύσεις για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται εδώ και χρόνια ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες, που θεωρούν με βάση τις απαντήσεις τους στις μετρήσεις ότι η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι μπορεί για να λύσει το θέμα. Έτσι, ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Γιάννη Γιώτη, και τον Πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ της χώρας, τον Γιάννη Μασούτη, με αντικείμενο της συζήτησης τις τιμές στην αγορά και το πώς αυτές θα μειωθούν. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν με νόημα ότι όπως οι τιμές παίρνουν την ανιούσα, όταν για παράδειγμα αυξάνεται η τιμή της ενέργειας, δηλαδή αυξάνεται το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, έτσι θα πρέπει και να μειώνονται όταν το κόστος αυτό πέφτει. Και πλέον η πτώση της τιμής του πετρελαίου είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, παρά το γεγονός

ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει πλήρως ομαλοποιηθεί. Σίγουρα όμως οι τιμές έχουν πέσει. Στόχος της συνάντησης λοιπόν είναι μια συμφωνία κυρίων κυβέρνησης και αγοράς, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμές σε σειρά προϊόντων που η ζήτησή τους από τον οικοκυριά είναι ανελαστική, κοινώς στα είδη πρώτης ανάγκης. Τι θα γίνει τώρα στην περίπτωση που δεν υπάρξει, Αντώνη, αυτή η συμφωνία κυρίων, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια ακούγαμε για συμφωνίες κυρίων, μας τις ανακοίνωναν κιόλας, αλλά δεν βλέπαμε έτσι καμιά προκοπή. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τότε από το Υπουργείο Ανάπτυξης θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο εκπνέει σε λίγες μέρες, την προσεχή Πέμπτη, ένα μέτρο δηλαδή, το οποίο δεν έκανε καμία αίσθηση στους καταναλωτές. Παρ' όλα αυτά, αυτό λέει το ρεπορτάζ, αυτό λένε οι κυβερνητικές πηγές, αν η συμφωνία κυρίων δεν, τότε θα πάμε, λέει, στην παράταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Η κυβέρνηση φέρεται ιδιαίτερα θορυβημένη από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες έδειξαν ότι η αποδοχή αυτής της καταπληκτικής νέας πλατφόρμας για τη σύγκριση τιμών, το γνωστό πλέον πόσο κάνει.gr, είναι πολύ χαμηλή. Γενικώς ο κόσμος δεν έδειξε κανένα απολύτως ενδιαφέρον για αυτή την πλατφόρμα που κάνει μόνο διαπιστώσεις. Μόλις το 15,4% των ερωτηθέντων θεωρεί χρήσιμες στη μάχη κατά της ακρίβειας διάφορες εφαρμογές διαφάνειας και σύγκρισης τιμών. Ταυτόχρονα, οικονομολόγοι επεσήμαναν ότι η εφαρμογή ενδεχομένως ενισχύει τα καρτέλ και την εναρμόνιση των τιμών, επιτείνοντας το τεράστιο πρόβλημα.

Για να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης στο Μαξίμου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δουλεύουμε 179 μέρες το χρόνο για να πληρώσουμε τους φόρους και τις εισφορές μας. Σήμερα είναι η μέρα φορολογικής ελευθερίας για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Για όλους εμάς, τους εργαζόμενους, 179 ημέρες το χρόνο για να μπορούμε να πληρώσουμε τους φόρους και τις εισφορές προς το κράτος μας, οι δικές μας δηλαδή υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος, όταν το κράτος 9 στις 10 φορές είναι απόλυτα ασυνεπές απέναντί μας. Αν και η φορολογική επιβάρυνση εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, κατά μια μέρα έτσι, όχι πολύ, η χώρα μας κατατάσσεται στις χώρες με το υψηλότερο φορολογικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα κρατικά έσοδα συνεχίζουν να στηρίζονται πρωτίστως στην έμεση φορολογία και ιδιαίτερα στο ΦΠΑ.

17 χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και τη θύελλα των μνημονίων, οι μισθοί στη χώρα μας εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα προ-κρίσης επίπεδα. Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ αποτυπώνει με σαφήνεια αυτή την πραγματικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός παραμένει περίπου 31% χαμηλότερος από εκείνον του 2009, ενώ ακόμα και σε ονομαστικούς όρους οι αποδοχές υπολείπονται κατά περίπου 12% της τελευταίας χρονιάς πριν από τη μεγάλη δημοσιονομική κρίση. Το συμπέρασμα είναι σαφές, οι μισθοί αυξάνονται όσο αυξάνονται τέλος πάντων, αλλά όχι αρκετά ώστε να καλύψουν τις απώλειες που προκάλεσαν πρώτα τα χρόνια των μνημονίων και στη συνέχεια η έκρηξη του πληθωρισμού. Αυτές οι εκρήξεις του πληθωρισμού συνεχίζονται, δεν έχουν πάψει ποτέ, σε συνδυασμό με όλα αυτά που αναφέρει η έκθεση της ΓΕΣΕ. Αντιλαμβανόμαστε αυτή την ασφυξία στην καθημερινότητα των πολιτών, και όταν σε πάνελ λέγεται σε κυβερνητικά στελέχη ότι η κατάσταση οικονομικά τουλάχιστον για τους Έλληνες ήταν καλύτερη την περίοδο των μνημονίων, δεν δέχονται κάτι τέτοιο, πως είναι δυνατόν, έχουμε βγει από τα μνημόνια, η οικονομία μας κτλ. Ναι, αλλά όταν κάτσεις να τα βάλεις κάτω και να δεις πως ήταν τα πράγματα το 10, το 11, το 12 και πως είναι τώρα, τα τελευταία χρόνια, αντιλαμβάνεσαι, πολύ μας πονάει που το λέμε, αλλά η κατάσταση οικονομικά ήταν καλύτερη. Τα μνημόνια έφεραν μαζί τους πολύ μεγάλες συμφορές για τη δημόσια περιουσία μας, για τις υποδομές μας, αλλά οικονομικά τουλάχιστον δεν βιώνουμε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε διαδοχικά τα τελευταία 7 χρόνια, και παρά τις συμφωνίες κυρίων, τις πλατφόρμες και όλα αυτά τα μέσα, τα τεχνάσματα θα τα έλεγα εγώ, που χρησιμοποιούνται από το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, δεν βλέπουμε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον να πηγαίνουν καλύτερα. Αυτή είναι η αλήθεια αυτή.

Λοιπόν, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Μια κουβέντα, μια στιχομηθεία μεταξύ υπουργών.

0: κάτι που θα πει κάποιος στέλεχος κυβέρνησης ή κυβερνητικός βουλευτής σε ένα πάνελ και αρχίζουν πάλι τα σενάρια, ενώ ο Πρωθυπουργός μας διαβεβαίνει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27 κτλ. Κτλ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η ημερομηνία των εκλογών αφορά τα κόμματα και τους υποψήφιους. Έτσι. Είναι ένα θέμα που αφορά τους κομματικούς μηχανισμούς, το ποιοι θα εκλεγούν, δεν έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Και η αλήθεια είναι ότι αν ήμασταν ένα σοβαρό κράτος και αν μας ενδιέφερε στα αλήθεια αυτή η παραλυσία που προκαλεί η προεκλογική περίοδος, θα είχαμε φροντίσει εδώ και δεκαετίες να φτιάξουμε μία σωστή δημόσια διοίκηση. Όμως δεν το θέλουμε, δεν το θέλουν μάλλον, δεν θέλουν αυτή τη σοβαρή δημόσια διοίκηση, ακριβώς για να μπορεί αυτή να λειτουργεί με τους ρυθμούς των εκλογικών κύκλων, γιατί έτσι εξυπηρετεί τα κόμματα, όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία τώρα και παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αυτή την περίοδο τα κόμματα και οι υποψήφοι έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους, γιατί το πολιτικό σύστημα παραμένει κομματικό και οι μηχανισμοί των κομμάτων χρειάζονται χρόνο για να κινητοποιηθούν. Πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Και το θέμα είναι αν ο κόσμος πείθεται πλέον εν έτη 2026, αν ο Έλληνας ψηφοφόρος, ο Έλληνας πολίτης, πείθεται από αυτή την κινητικότητα που βλέπει τώρα, που βλέπει τις περιοδίες των πολιτικών αρχηγών να πηγαίνουν σε ακριτικά νησιά, να πηγαίνουν σε ακριτικές περιοχές της χώρας, την κινητικότητα στη Νέα Δημοκρατία, το νέο γραμματέα του κόμματος που έχει αρχίσει τις επαφές και το μασάζ με τα κομματικά στελέχη σε όλη τη χώρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, το Πασόκ, τον Τσίπρα, τον Αλέξη Τσίπρα με αυτήν την καινούργια προσπάθεια κτλ. Πολύ μεγάλη σημασία πρέπει να δώσουν στον Έλληνα πολίτη να αφουγκραστούν τις αγωνίες του. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, σχεδόν όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι στα κάγκελα και πρέπει πραγματικά να τους πλησιάσουν και να τους υποσχεθούν πράγματα που μπορούν να υλοποιήσουν. Γιατί από υποσχέσεις που μένουν στο κενό και μένουν στον αέρα, έχουμε χορτάσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Πετράκη, τον Ηρακλειώτη Λευτέρη Πετράκη, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Πετράκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σανδράκη. Μ' άρεσε το μασάλ που είπα.
0: Πολύ μασάλ.
1: Μασάλ γίνεται, μασάλ κάνουν προεκλογικά όλοι από την Παναθεραπεία.
0: Ναι.
1: Και όταν πάρουμε την κυβέρνηση, να ρυθμίσουμε αυτό το πάθος, κάνουμε χειρουργία.
0: Έτσι.
1: Τα οποία δεν έχουν επιτυχία.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε τον ασθενή κατευθείαν στο χώμα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Κάνουμε μασάζ.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι μασάζ θα καταφέρουμε να κάνει στον κόσμο, όπως έχει καταδείξει.
0: Θέλω να έρθουμε λίγο στα δικά σας. Και ο δικός σας ο κλάδος είναι στα κάγκελα. Γιατί έλεγα νωρίτερα για τις κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά πόσοι είναι αυτοί που είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά εγώ βλέπω και τους εκπαιδευτικούς στα κάγκελα και τους γιατρούς στα κάγκελα και τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς. Βλέπω και εσάς τους επαγγελματίες ταξί. Αυτή η πρίκα που άφησε ο νόμος Κυρανάκη έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον κλάδο σας. Και θέλω εντάχει και ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες να μας τα πείτε απλά και κατανοητά, για ποιον λόγο αντιδράτε τόσο πολύ σε αυτά που προβλέπει αυτός ο νόμος, τι περιμένετε, αν περιμένετε κάτι από τον νέο, από τον αντικαταστάτη τέλος πάντων του κυρίου Κυρανάκη, τον κύριο Κότσιρα, και γιατί θα προσφύγετε ξανά στη δικαιοσύνη.
1: Καταρχήν, νομίζω ότι δεν προσφέρουμε στη δικαιοσύνη. Κάποιοι άλλοι προσφέρουν στη δικαιοσύνη, οι οποίοι ζητούν τρελά πράγματα.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Μιλάω για τα έντυπα για τα κύματα οδηγού.
0: Ναι.
1: Τα οποία πριν ένα μήνα, 1,5-2 μήνες, όπως είναι τώρα, ψηφίστηκε ένας νόμος, ο οποίος. Εντάξει. Μπορεί να μην αφήνει ικανοποιημένο να το βγάλει το δικό μας, αλλά πάνω κάτω βάζει μια τάξη, βάζει κάποιες προκρατήσεις στα συγκεκριμένα οχήματα τα οποία στην πίσω μεριά του μυαλού τους έχουν

0: πώς θα γίνουν ταξί με το έτσι θέλω. Αυτό το πράγμα αναγνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει με οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν υπάρξει. Και αυτό που ζητάμε εμείς είναι όλα να λειτουργούν σε νομικά πλαίσια και αυτά που ορίζει ο νόμος. Κάποιοι δεν θέλουν να αποδεχτούν κάποια πράγματα και προσφέρουν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Προχθές είχαν προσφύγει πάλι, αντικρούσαμε εμείς ως Ομοσπονδία. Δεν δικαιωθήκαν, δεν δικαιωθήκαμε εμείς. Και θα περιμένουμε την αγωγή η οποία θα δικαστεί το Σεπτέμβριο 22 του μηνά. Οπότε ακούω βέβαια και εδώ οι ντόπιοι αυτού του κλάδου προσπαθούν και προσπαθούν να πείσουν. Και να, γιατί λέει η Κρήτη δεν είναι στην νησιωτική απόφαση.
1: Ναι, ναι, αυτή ήταν η αντίδραση. Ωραία. Από πλευρά
0: ναι,
1: του.
0: Πρέπει όμως να καταλάβουν και να πάρουν το μήνυμα ότι η Κρήτη ναι, μπορεί να είναι νησί, αλλά είναι νησί το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο και από την Πελοπόννησο και από τη Θεσσαλία και από τη Μακεδονία. Δεν είναι στην έκταση το ίδιο με τη Μύκονο ή με τη Ρόδο ή με την Κο. Είναι 10 νησιά μαζί. Έχει υπεραστικές και αστικές συγκοινωνίες. Έχει πολλά επιχειρήματα τα οποία εμείς θα πάρουμε το τραπέζι και θα αντικρούσουμε εάν και όποτε καταθέσουμε από ό,τι λένε θα καταθέσουμε αγωγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ είμαστε να τους αντικρούσουμε, να αντικρούσουμε τα οποιαδήποτε επιχειρήματα βάζουμε.
1: Εγώ όταν είπα ότι προσφεύγεται στη δικαιοσύνη εννοούσα αυτό, ότι δηλαδή θα στηρίξετε νομικά την υπόθεση που έχει ανοίξει στο ΣΤΕ σχετικά με τις υπουργικές αποφάσεις για τα επιχειρήματα.
0: Έχουμε ένα συμφέρον και θα αντικρούσουμε και θα αφήσουμε κάτι να πέσει κάτω. Αν αυτή η στιγμή είναι ένα πρόγραμμα και νομίζω ότι οποιοδήποτε όχημα θα γίνει ταξί, να το βγάλουν από το μυαλό του και να μάθουν να δουλεύουν με τον νόμο.
1: Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η πρόβλεψη για προκράτηση 30 λεπτών, τι ακριβώς συμβαίνει και τι δεν θα μπορούν να κάνουν.
0: Γιατί ο κόσμος δεν θα καταλάβει και πολλά πράγματα που μας ακούει. Το ταξί είναι 24 ώρες στον δρόμο, έχει τις εφαρμογές του, έχει τα ταξί του, είναι στις πιάτες και εξυπηρετεί την αστική μεταφορά ανά πάσα όλη στιγμή. Το συγκεκριμένο οχήματα βγήκαν το 2012. Για να κάνουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτοί αντί να τηρούν το γράμμα του νόμου από τότε με διάφορους τρόπους προσπαθούν να αντικαταστήσουν το ταξί. Δεν γίνεται αυτό. Του ορίζει ο νόμος λοιπόν που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, τώρα τους το βάλει ο νόμος κύριε Μάκη. Τους λέει ότι οποιαδήποτε μίσθωση, οποιαδήποτε σύμβαση που γράψει τον οποιοδήποτε πελάτη, ο οποίος γίνεται επιβάτη στην πορεία, θα πρέπει να είναι μισή ώρα πριν την έναρξη της διαδρομής της μίσθωσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς εδώ και τώρα
1: θέλω,
0: όπως πας σε μια εταιρεία και νοικιάζεις ένα αυτοκίνητο και κάνεις προκράτησή σου ή μπαίνεις σε οποιαδήποτε πλατφόρμα στο κίνητο στο ενδοχείο σου, πρέπει να υπάρχει η προκράτηση.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα ορίζει ο καινούριος νόμος.
1: Μάλιστα.
0: Πριν δεν το είχαμε.
1: Δεν υπήρχε αυτή η προϋπόθεση.
0: Ναι, γιατί τι γινόταν μέχρι τώρα. Οποιοδήποτε ξενοδόχος ή reception ή οτιδήποτε σήκωνε ένα τηλέφωνο και αντί να πάρει τώρα το ταξί να καλέσει ένα ταξί, έπαιρνε το φίλο, το γνωστό, ο οποίος είχε δώσει τα απαιτούμενα για να μην τα ρέω στον αέρα, γιατί πώς δεν μπορούν να τα αρπάξουν και να μας κάνουν και κανένα εμείς. Με τα ανάλογα μέσα και το συγκεκριμένο αρχείο το κάνανε ταξί. Ο πελάτης περιμένει ταξί και παρουσιάζεται ένα άλλο. Το αφήνω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Θα περιμένουμε, θα αντικρούσουμε το οτιδήποτε.
1: Ναι. Ο νόμος, κύριε Ανάκη, γιατί θυμάμαι την αναστάτωση που υπήρχε, τις βολές εναντίον του πρώην Υπουργού Μεταφορών. Άλλη πρίκα, αυτό που προβλέπει ο νόμος Κυρανάκη, εσάς ως κλάδος σας ευνοεί, κύριε Πετράκη.
0: Για
1: την Κρήτη μιλάμε. Ναι,
0: η προκράτηση ευνοεί. Όχι ευνοεί, βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Προς Θεού, δεν ευνοεί. Εμείς δεν ζητήσαμε από κάποιο το άλλο κάτι. Άλλοι έρχονται να πάρουν από εμάς με το έτσι θέλω. Η συγκεκριμένη λοιπόν απόφαση, ο συγκεκριμένος νόμος, εν μέρει βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Και πρέπει να μπουν και κάποια άλλα. Κάποιες διασυνδέσεις με την ΑΔΕ, η πλατφόρμα του Υπαριστοπολίου Μεταφορών, να πιστεύουν τα ανάλογα παραστατικά, να είναι νόμιμα, θα τα νομιμοποιήσουμε σιγά σιγά. Δεν είναι κάτι τα οποία είναι ανακοινώσιμα, σιγά σιγά θα έρθουν, θα το μάθουν και οι συνάδελφοι, θα το μάθει και ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Να μην υπάρχει αυτή η υποκλοπή μεταφορικού έργου και να μην υπάρχει αυτή η τεράστια φοροδιαφυγή που γίνεται. Και ελέγχους σε όλα τα μέτωπα. Ναι. Και οι ταξιδιώτες θέλουν έλεγχο και σε όλο τον κόσμο πρέπει να κάνουν έλεγχο.
1: Όλοι θέλουν.
0: Εμείς δεν φοβόμαστε τον έλεγχο, είμαστε εδώ.
1: Όλοι θέλουν έλεγχο. Όλοι
0: δεν
1: θέλουν
0: μπορεί όμως την ώρα που θα πηγαίνει στο Αρολόνιο, οποιοδήποτε, το Χανιόν ή στο Ηρακλείου, το κλιμάκι της τροχέας ή γενικά της αστυνομίας και αυτά τα οχήματα να εξαφανίζονται. Δεν είδα εγώ το ταξίδι την ώρα που πάει ο έλεγχος να φεύγουν από τη σειρά για τα προμισθωμένα. Την ώρα που θα φτάσει ο έλεγχος, αυτά τα οχήματα εξαφανίζονται για μαγείες. Για ποιο λόγο. Σημαίνει κάτι. Ζητάμε έλεγχο 24 ώρες το 24ωρο. Όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Εμείς καλοδεχούμενος ο έλεγχος. Αν είναι παραβάτης ο ταξιδιώτης, να τιμωρηθεί και ο ταξιδιώτης.
1: Δεν μου λέτε.
0: Αλλά.
1: Ναι.
0: Ιστονομία.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα μέτωπα.
1: Άλλα αγκάθια, μάλλον άλλα θέματα που αφήνει πίσω του ο νόμος Κυρανάκη, που να αφορά το δικό σας τον κλάδο.
0: Υπάρχουν... Ηλεκτροκίνηση.
1: Η ηλεκτροκίνηση δεν έχει λυθεί αυτή, δεν έχει πάει για πολύ αργότερα. Βρισκόμαστε λοιπόν με την ηλεκτροκίνηση. Και τι αφορά το νησί μας, κύριε Πετράκη, ναι.
0: Το νησί μας δεν το επηρεάζει αυτή τη στιγμή η ηλεκτροκίνηση.
1: Μάλιστα.
0: Επηρεάζει μόνο Αθήνα Θεσσαλονίκη, το οποίο αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα, διότι ένας δόμος που ψηφίστηκε το 20 και είπε ότι από πρώτη πρώτη δεν είναι πρίκα του χειρονά και αυτό, και δεν έχει το βρίσκει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα τον δικαιολογήσω καθόλου, γιατί θα μπορούσε να είχε προβλέψει ότι εφόσον δεν είναι, μάλλον επειδή βρέχει την ηλεκτροκίνηση σε ηπιακό στάδιο, έπρεπε να προβλέψουν μια παράταση με το 2035 να μπουν υποδομές, σημεία φόρτισης, να αναβελτιωθούν οι μπαταρίες, να βελτιωθούν τα συνεργεία. Δεν υπάρχουν συνεργεία. Και ειδικά σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, που μιλάμε για δύο πόλεις οι οποίες είναι τεράστιες, και δεν μπορεί ένας συνάδελφος να φορτίσει ανά πάσα στιγμή το όχημά του, καταλαβαίνετε ότι μία βάρδια από τις δύο που έχουν το ταξί χάνεται στη φόρτιση. Θα μπορούσε λοιπόν να προβλέψει μια παράταση. Δεν έχει προβλέψει παράταση, είπε για επιδότηση. Δεν έχει βγει επιδότηση. Αναγκάστηκε και έδωσε παράταση στα οχήματα τα οποία αποσύρονται φέτος το 26,
1: ναι,
0: να πάρουν παράταση λειτουργίας,
1: ναι,
0: μέχρι να βγει επιδότηση. Εγώ προβλέπω ότι η επιδότηση δεν θα βγει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που λένε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεριμνήσει τώρα ο νέος υπουργός μια παράταση μέχρι το 2035. Και αν τα πράγματα έχουν στρώσει μέχρι τότε, είναι πολύ καλό να κάνουμε μια μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
1: Μέχρι το 2035 εκφράζεται επιφυλάξεις ότι μπορεί να μην έχουν στρώσει τα πράγματα μέχρι τότε.
0: Ένας υπουργός κάποια στιγμή μου λέγε, δεν θα πω το όνομά του, μου λέγε, λέει, Δευτέρη, από τη Σιτία μέχρι το Καστέλι,
1: ναι,
0: θα σου γεμίσω το δρόμο με φορτιστές.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
1: Ναι.
0: Και φορτιστή δεν έχει ούτε στο Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Λέω λόγος.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό την εκφράζετε την επιφύλαξη.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Γελούσα και εγώ.
1: Γελούσατε και δυο.
0: Γι' αυτό είπα για το μασάζ στην αρχή που αναφέρατε εσείς. Είπα για το μασάζ που είναι προεκλογικά. Ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει πολλά. Και θα πρέπει να προσέξουν λίγο τη μεσαία τάξη, γιατί την έχουν παρατήσει όλοι που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα.
1: Τα πράγματα πώς είναι φέτος εδώ στο νησί μας, κύριε Πετράκη, με την κίνηση κόσμου έχουμε.
0: Τα στατιστικά ναι, λένε ότι ο τουρισμός αυξάνεται και πάει. Mm. Τα όλη πλούσια ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Τα υπόλοιπα είναι στο 50-60%. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω. Τα πακέτα είναι πολύ φθηνά. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει δεν είναι τα βαλάνδια τα οποία θα μπορούσαν να αφήσουν και κάποια χρήματα στην αγορά του Ηρακλείου της Κρήτης γενικά. Και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει η αναμενόμενη κίνηση όπως τα προηγούμενα χρόνια. Δεν λέω ότι δεν έχει κόσμο, έχει κόσμο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος θα κλάψει και θα πω ναι, ξέρεις, αν το κάνει πίτε για να πω δεν έχει δουλειά, θα να έχει. Αλλά όντως δεν έχει δουλειά για τους ταξιδιώτες, δεν έχει δουλειά για τα περισσότερα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, εποφελούνται τα όλη γκρουζ ξενοδοχεία και όλοι οι υπόλοιποι περιμένουμε να πέσει πίτα να δούμε αν θα δούμε την.
1: Ναι. Άρα και ο κλάδος των ταξί είναι σε αυτούς, δηλαδή τα εμπορικά, την εστίαση, αυτοί που

0: λένε ότι δεν έχουμε κόσμο, αλλά ο κόσμος είναι, δεν καταναλώνει,
1: είναι
0: σε αυτή την... Σίγουρα καλύτερα τα πράγματα, φαντάζομαι, εδώ στη δική μας την περιοχή, από άλλες περιοχές της χώρας που δεν έχουν και τουρισμό. Δηλαδή, εκεί φαντάζομαι ότι η κατάσταση θα είναι πραγματικά τραγική, κύριε Πετράκη.
1: Ναι, εγώ παίρνω μηνύματα από πολλούς συναδέλφους από τη χώρα. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από ότι είμαστε εμείς. Εντάξει, έχει κάποια νησιά τα οποία είναι πολύ καλύτερα από εμάς.
0: Αλλά
1: τα περισσότερα είναι σε...
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια μεσαία κατάσταση.
0: Μεσαία κατάσταση. Για να ακούσουμε έναν ακροατή ο οποίος θέλει να παρέμβει, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Λευτέρη μου, καλημέρα. Έχεις καταλάβει ποιος είμαι. Ο Γιάννης είμαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να μου πεις για τις κάμερες εντός και εκτός αυτοκινήτου, γιατί αρχινάνε πάρα πολλά παρατράγουδα στο επάγγελμά μας. Τι θα γίνει τελικά?
1: Εγώ, κύριε Γιωρνάκη, είναι ότι τώρα το πρώτο ραντεβού που θα κάνω με τον νέο υπουργό είναι ένα θέμα το οποίο θα προβάλλουμε. Το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Γιωρνάκη. Δεν δοκίμησε, διότι άλλαξε, έφυγε. Το βάζουμε στο τραπέζι και είναι απέτηση,
0: λοιπόν,
1: να δοθεί το δικαίωμα
0: να μας πείτε για αυτές τις κάμερες, για να καταλάβουμε και εμείς. Ο Λιονάκης το ξέρει το θέμα, να το μάθουμε και εμείς και οι ακροατές μας. Δηλαδή, το αίτημα ποιο είναι, να τοποθετηθούν κάμερες
1: εμείς
0: στο ταξί?
1: Εμείς αυτό που θα ζητήσουμε ως κλάδος,
0: ναι,
1: είναι να υπάρχουν και εξωτερικά και εσωτερικά του οχήματος κάμερα,
0: ναι,
1: η οποία όμως, για να μην παραμεινευτώ και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, με συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο εκεί θα πηγαίνουν τα δεδομένα, δεν θα μπορεί κανείς να τα ανοίξει, ούτε ιδιοκτήτης ταξί, ούτε οδηγός, ούτε πελάτης, ούτε κανείς. Και όταν χρειάζεται, θα παρεμβαίνει η δικαιοσύνη για να δίνει δεδομένα. Διότι έχουμε συναδέλφους οι οποίοι έχουν ψιλοκοπηθεί, έχουν ληστέψει.
0: Ο λόγος για τον οποίο θέλετε, θα αιτηθείτε τέλος πάντων κάτι τέτοιο, είναι για την προστασία των επαγγελματιών ταξί?
1: Και των επαγγελματιών και των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Και καθαρίζουμε τα πράγματα. Έχουμε θύματα, έχουμε κλωσές, έχουμε τροχεία, έχουμε τα πάντα. Με το συγκεκριμένο τρόπο που λέω εγώ, και από ό,τι καταλαβαίνω, ο κ. Γιωργουνάκης θα πει τα ίδια, χωρίς να μπορεί να παρέμβει κανείς. Χωρίς να μπορεί να παρέμβει κανείς, μόνο η δικαιοσύνη να γίνει το συγκεκριμένο λογισμικό. Γιατί μπορεί να καταγραφούν, υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, υπάρχουν χιλιάδε πράγματα, δεν είναι νομικός, δεν μπορώ να τα πω, αλλά νομίζω ότι αυτό θα διασφαλίσει και θα εξασφαλίσει πολλά πράγματα.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, είναι ένα θέμα αρκετά ευαίσθητο και διφορούμενο, έτσι, γιατί αν στη χώρα μας γίνονται τα πράγματα έτσι όπως προβλέπονται. Δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, κύριε Πετράκη. Γενικότερα, έχουμε έναν τρόπο να εφαρμόζουμε πρακτικές που έχουν λειτουργήσει σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, αλλά έχουμε ένα μαγικό τρόπο να κάνουμε τα πράγματα τελείως στραβά. Αν μπορούν να διασφαλιστούν αυτά στα οποία αναφέρεστε, δηλαδή να μην έχει καμία απολύτως πρόσβαση ο επαγγελματίας, ταξί, ο οδηγός κτλ., σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ενδεχομένως θα μπορούσαν να προστατεύσουν και τον ίδιο και τους πελάτες. Αρκεί να γίνουν όπως πρέπει τα πράγματα. Αυτό.
1: Γι' αυτό είπα από την αρχή, να μην παραξηγηθεί. Έχω κάποια μηνύματα από συναδέλφους που λέει προσωπικά, ναι, για να μην παραξηγηθώ, εγώ χαιρετίζω τα πράγματα. Με συγκεκριμένο τρόπο θα διασφαλιστούν πολλά. Και υπάρχει δυνατότητα και από το Υπουργείο Μεταφορών και από τις ψηφιακές κυβέρνησεις να υλοποιήσουν αυτό το. Για μένα θα είναι ένα έργο να υλοποιήσουν αυτή την εφαρμογή, ώστε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Μόνο θέληση να υπάρχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε,
1: να είστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Πάμε εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη

0: Ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε μέχρι τα όμορφα Σταυράκια να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα, πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πριν πάμε στα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, τα σχέδια του Υπουργείου να γίνει στην περιοχή των Αθανάτων και τις δικές σας ενστάσεις, αλλά και το πόρισμα της πολεοδομίας Ηρακλείου για το κτίριο εκεί, θέλω να ξεκινήσουμε με τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, για το θέμα των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Ένα θέμα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις σε όλη την χώρα. Κινητοποιηθήκατε οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων του Ηρακλείου, κάνατε τη σύσκεψη, καλέσατε και βουλευτές, καλέσατε και

0: την περιφέρεια, καλέσατε και το Δήμο Ηρακλείου, για να εκφράσετε αυτή σας την αγωνία και να μπείτε σε μια λογική κινητοποιήσεων, γιατί λέτε ότι αν αυτό το πράγμα εφαρμοστεί, αυτό το προεδρικό διάταγμα εφαρμοστεί, αυτό θα σηματοδοτήσει μεταξύ άλλων την ερημοποίηση της υπαίθρου. Και θέλω να μου δώσετε μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στη δική σας την περιοχή και αν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά το κομμάτι των κινητοποιήσεων. Δηλαδή, πώς το συζητήσατε, αν έχετε αποφασίσει και τι θα κάνετε στο μέλλον.
1: Όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αυτό το προεδρικό διάταγμα. Ο κόσμος είναι ανάστατος. Και δεν αφορά την περιοχή μας, αφορά όλη την Ελλάδα. Φαίνεται από μια συζήτηση που κάναμε στο Δήμο την περασμένη Τετάρτη, να μας ενημερώσουν με κάποιους χάρτες που τις παρουσίασε ο μελετητής, υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, είναι περιοχή που μέχρι και 70-75% μειώνεται. Δηλαδή, θα σας πω για το... Να πάρουμε την περιοχή τη δική μας εδώ, που είναι αναπτυσσόμενη. Είχαμε και σκοπό να ζητήσουμε επέκταση σεισμού. Σε εμάς είναι γύρω στο 65-70% η μείωση.
0: Η μείωση είναι κοντά στο 70%. Μιλάμε για...
1: Ναι, έτσι φαίνεται με το χάρτη. Υπάρχουν βέβαια, μετά από διαβούλευση που θα βγει τον Οκτώβριο, να βελτιώσουμε κάτι, αλλά αν περάσει αυτό, καταλαβαίνετε για την απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή εδώ είναι άνθρωποι που έχουν πάρει πολύ ακριβά οικόπεδα εντός οικισμού, με το όπως ισχύει τώρα. Όταν αυτό βγει εκτός, φαντάζεστε πως πάει αγροτεμάχιο. Δηλαδή τα χρήματα που θα χαθούν είναι πάρα πολλά. Και για το μεγάλο πρόβλημα φαίνεται από 700 κατοίκους μέχρι 2.000. Δηλαδή όλους τους οικισμούς επηρεάζει, αλλά πιο πολύ φαίνεται να χτυπάει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν μετά από σύσκεψη που είχαμε, όπως καλά είπατε, βουλευτές, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, δυστυχώς βέβαια έτσι είναι ένα παράπονο που έχουμε, δεν εκπροσωπήθηκε ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια. Από τους βουλευτές ήταν μόνο ο κύριος Παρασύρης και από τον κύριο Κεφαλογιάννη κάποιοι εκπροσώποι. Εμείς μετά από ο Ηρακλής ο Πυριανάκης, που είναι και σύμβουλος των κοινοτήτων μας, που ξέρει το θέμα πολύ καλά.
0: Πολύ καλά,
1: Μας ενημέρωσε, εμείς μια απόφαση που πήραμε είναι απόσυρση του προεδρικού διατάγματος. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα υπάρχουν κινητοποιήσεις, γιατί όπως σας είπα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Το γεγονός ότι δεν υπήρξε εκπροσώπηση από την Περιφέρεια και το Δήμο, εσείς πώς το ερμηνεύετε, κύριε Χιωτάκη?
1: Τι να σας πω, δεν υπάρχει ερμηνεία, τι να πω. Είχαμε με πρόσκληση καλέσει όλους αυτούς.
0: Και
1: οι βουλευτές, έτσι, και οι 7 βουλευτές
0: που έχουμε. Βεβαίως. Προφανώς. Και μας είπατε ποιοι παρέστησαν, έχετε εκδώσει και δελτίο τύπου.
1: Η παρατάξη του κυρίου Καραμαλάκη, της κυρίας Καναβάκη, από του κυρίου Συντιχάκη ήτανε.
0: Θέλω λίγο να μας δώσετε, βεβαίως, θέλω να μας δώσετε λίγο την εικόνα που επικρατεί στη δική σας την περιοχή. Εσείς είστε τώρα σε απόσταση αναπνοής από το Παγνί. Υπάρχει κόσμος που είναι νοσηλευτές, γιατροί που αναζητούν στέγη εκεί στη δική σας την περιοχή.
1: Εγώ εσείς προσωπικά,
0: ότι θέλετε να κάνετε επέκταση οικισμού και τώρα έρχεται αυτό το προεδρικό διάταγμα και φέρνει τα πάνω κάτω. Αν εφαρμοστεί αυτό έτσι όπως έχει ανακοινωθεί, τι σημαίνει για τα Σταυράκια, τι σημαίνει για τις κοινότητες, τις δημοτικές γενικότερα?
1: Απόλυτη καταστροφή. Εγώ καθημερινά έχω τηλεφωνήματα από νοσηλευτές, από γιατρούς για να ενοικιάσουν σπίτια. Δυστυχώς εδώ ότι παλιό μπορεί να φτιαχτεί και να ανακαινιστεί είναι όλα ενοικιασμένα, δεν υπάρχει εδώ τίποτα. Υπάρχει πάρα πολύ και όχι μόνο το χωριό μας, σε όλα τα γύρω χωριά που είναι κοντά στο Ηράκλειο, με μια μεγάλη ανάπτυξη. Αυτό κάποιοι πάνε να το σταματήσουν. Και δεν μπορεί να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί συμβαίνει αυτό. Το πιο πιθανό, κάποιοι έχουν βάλει σκοπό να ρίξουν το κόστος της ζωής. Για ποιο λόγο τώρα?
0: Ναι. Σε επικοινωνία μας την προηγούμενη εβδομάδα μου λέγατε ότι υπάρχουν άνθρωποι, δεν ξέρω αν είναι στη δική σας το

0: δικό σας το χωριό ή σε κάποιο έτσι γειτονικό, που έχει αγοράσει οικόπεδο
1: Ναι, να σας πω.
0: 110.000 ευρώ και τώρα
1: 110.
0: αν εφαρμοστεί
1: Ναι.
0: το προεδρικό ή το διάταγμα, η αξία θα είναι
1: Αν βγει αυτό απ'
0: κατώτερη 20
1: έξω,
0: χιλιάρικα, ναι.
1: ναι, επειδή είναι και 1.000 μέτρα αυτό, γιατί το χωρίζουν σε β' ζώνη, πρώτη ζώνη, β' ζώνη, γ' ζώνη. Αν αυτό πάει στη β' ζώνη, πρέπει να είναι 2.000 μέτρα και να χτίσει μόνο 500. Αλλάζει και όρις. Αλλά αυτό είναι 1.000. Αυτό το οικόπεδο λοιπόν το αγόρασε ο άνθρωπος 110.000. Με το προεδρικό διάταγμα αυτό, αν περάσει, αυτομάτως γίνεται ένα καλό αγροτεμάχιο. Το αγροτεμάχιο τώρα αυτό, η αξία του μπορεί να είναι από 3-4.000, 5. Χίλια ένα στρέμμα, ας πούμε, τόσο περίπου. Για να καταλάβετε τη ζημιά που
0: Μάλιστα.
1: μπορεί να παρακολουθήσει.
0: Σκοπεύετε να κινηθείτε σε συντονισμό και με τους άλλους συναδέλφους σας από τις άλλες δημοτικές
1: Βέβαια,
0: κοινότητες?
1: τώρα θα κινηθούμε και εκτός Δήμου. Έχω μιλήσει και με άλλους δημάρχους που όλοι θα ξεσηκωθούν. Θα γίνει δηλαδή η μεγάλη κινητοποίηση, φαντάζομαι, σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
0: Έχετε έρθει σε επαφή και με άλλες περιοχές του νησιού?
1: Ναι. Τώρα συζητάμε για να δούμε τη μορφή κινητοποίησεων.
0: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο, ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Έχει προκαλέσει οργή και
1: Οργή, ναι.
0: αγανάκτηση στην
1: Δηλαδή,
0: Ήπεθρο, σε χωριά που λέμε πώς να φέρουμε τον κόσμο πίσω, πώς να τους δώσουμε ζωή, που
1: να
0: έχουν
1: πάει στα χωριά. Εδώ
0: αποψηφιωθεί
1: το διώχνουμε.
0: ακριβώς. Και εδώ τώρα το βλέπουμε.
1: Προσπαθούμε να το διώξουμε από τα χωριά, να πάει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού να πάει, δηλαδή.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο το προεδρικό διάταγμα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται και στην ενδοχώρα και τις τράπεζες που κλείνουν και τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ και
1: Πάρα πολύ
0: υπηρεσίες
1: σωστά.
0: και ναι, όλη αυτή την κατάσταση που διώχνουν, δηλαδή είναι σε μια προσπάθεια ο κόσμος να σηκωθεί να φύγει από την Ήπεθρο και να έρθουν όλες τις πόλεις να κοιταζόμαστε, να αλληλοκοιταζόμαστε, κύριε Χιωτάκη. Θέλω να πάμε όμως και στο θέμα της δομής. Το θέμα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, το σχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης να γίνει στην περιοχή των Αθανάτων και τις πολύ μεγάλες σφοδρές αντιδράσεις και από το χωριό εκεί, αλλά και από και τη δική σας την περιοχή και άλλες δημοτικές
1: Από όλη την
0: κοινότητες.
1: ευρύτερη περιοχή.
0: Ακριβώς. Αυτή της πολεοδομίας, αυτή... Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό. Θέλω να πάμε λίγο στη δομή και να μας πείτε τι γίνεται με αυτό το πόρισμα της πολεοδομίας, που πραγματικά βρήκε ακατάλληλο ουσιαστικά το κτίριο εκεί που το σχέδιο ήταν να γίνει η δομή.
1: Πολύ σωστά, σήμερα το πήραμε και επίσημα. Υπάρχουν πάρα πολλές πολεοδομικές παραβάσεις. Ήδη έχει φύγει στη νομική υπηρεσία μαζί με όλα τα ψηφίσματα του Δήμου του Ηρακλείου, τα δικά μας, και αύριο το πρωί με το δικηγόρο μας θα πάει στον αποκεντρωμένο για να φύγει να πάει στο Υπουργείο. Θεωρώ τώρα πως το Υπουργείο, και θέλω να πιστεύω, ότι πρέπει να κάνει πίσω. Δεν μπορεί σε αυτό το κτίριο να γίνει αυτή η δομή όπως αρχικά είχαμε προβλέψει.
0: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες αυθαιρεσίες πολεοδομικές. Υπάρχει το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης της εγκατάστασης.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχουν θέματα δηλαδή που δείχνουν ότι δεν πρέπει να γίνει εκεί αυτή η δομή. Τώρα, σε όλους όσοι λένε ότι το θέμα δεν είναι αυτό, δεν είναι το θέμα σας η ασφάλεια των ανθρώπων που θα φιλοξενούνται εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά είναι άλλοι οι λόγοι που δεν θέλετε τη δομή στην περιοχή σας, εσείς τι απαντάτε, κύριε Χιωτάκη?
1: Κοιτάξτε, η περιοχή, όπως είχαμε πει και προηγουμένως, είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή. Υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν επιχειρήσεις. Η περιοχή με μια δομή που δεν θα φύγει εύκολα από εκεί, ας λένε πως είναι προσωρινή, υποβαθμίζει όλη την περιοχή. Είναι αστικός ιστός. Κατοικημένη, υπάρχουν σπίτια, επιχειρήσεις. Υπάρχει το ρέμα, το ποτάμι αυτό που είναι προστατευμένος με προεδρικό διάταγμα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι έτσι το ανάγλυφο του εδάφους, που είχαμε μια φωτιά το 13 που ξεκίνησα από εκεί, το συγκεκριμένο δίπλα από το αποθήκες αυτές, mm-hmm. και έφτασε εδώ στα Σταυράκια κοντά, ας πούμε.

Μάλιστα. Και είναι όλοι αυτοί οι λόγοι για τους οποίους αντιδράτε. Είχαμε τις αντιδράσεις, ναι, και από τις μαλάδες, είχαμε αντιδράσεις και στο παλιό ΚΤΕΟ, και εκεί υπήρχαν επιχειρήματα.

0: έγινε το αντίθετο. Ενώ υπήρχαν αντιδράσεις,
1: ναι,
0: δεν υπήρχε διαφάνεια.
1: Δεν
0: για
1: υπήρχε
0: να επιλεχθεί αυτό.
1: Για τη δική σας την περιοχή η μεταχείριση, λέτε, που υπήρχε στις άλλες περιοχές που υπόθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Το όχι.
0: Έτσι. Και δεν ξέρουμε και ποιος υπέδειξε αυτό το σημείο, με ποια κριτήρια,
1: ναι,
0: το επιλέξανε. Όλα δηλαδή πιστεύουμε ότι έγιναν εκρηκτό.
1: Μάλιστα. Ναι. Σίγουρα πάντως θα έπρεπε να έχουν λυθεί, αν υποθέσουμε ότι είναι έτσι όπως το λέτε, και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιλογή, θα έπρεπε να έχουν λυθεί αυτά που είδε η πολεοδομία του Ηρακλείου την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή αυτά θα έπρεπε να είναι λυμένα προφανώς.
0: Αυτά έπρεπε, γιατί,
1: ναι,
0: ναι, σίγουρα πρέπει το Υπουργείο να στείλε κάποιους ανθρώπους, κάποιους μηχανικούς να το είδανε. Αυτό που κάναμε εμείς, συζητήσαμε την πολεοδομία Ηρακλείου, πριν αποφασίσει ο κύριος Πλεύρης να το ανακοινώσει, έπρεπε να είχε κάνει αυτό που κάναμε εμείς οι πολίτες που ζητήσαμε. Τώρα το λόγο, τι κάνανε, τι δεν κάνανε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γι' αυτό σας λέω πως δεν υπήρχε πλήρη διαφάνεια. Και λέμε πως έγινε όλη αυτή η ιστορία εγκριτό. Με το μπαλάκι των ευθυνών να το ρίχνει ο ένας τον άλλο.
1: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι θα έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα, κύριε Χιλάκη?
0: Ναι, είμαι αισιόδοξος ότι με τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει, τα ψηφίσματα και την έκθεση της πολεοδομίας και όλα αυτά,
1: ναι,
0: δεν μπορεί πλέον το Υπουργείο να προχωρήσει. Κατά την άποψή μου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα μου στέλνουν το ψήφισμα για το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα, κύριε Χιωτάκη, το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συρρήκνωση των ορίων οικισμών. Ότι δηλαδή το Δημοτικό Συμβουλίο Ηρακλείου έχει εκδώσει και ψήφισμα που εναντιώνεται στη συρρήκνωση των ορίων οικισμών. Προφανώς αυτό είναι ως απάντηση σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δηλαδή δεν υπήρχε εκπροσώπηση από τον Δήμο Ηρακλείου. Σας αρκεί εσάς αυτό το ψήφισμα που εκδόθηκε πριν από κάποιους μήνες από το Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Εντάξει, αλλά έπρεπε εδώ, αφού τους καλέσαμε σαν όλοι οι προέδροι του Δήμου Ηρακλείου, των κοινοτήτων εννοώ, θεωρώ πως έπρεπε να υπήρχε κάποιος εκπρόσωπος από το Δήμο ή από την περιφέρεια.
1: Για να υπογραμμίσει αυτή την αντίθεση, λέτε ουσιαστικά.
0: Ναι, για να δούμε και το ποιες συνειδητοποιήσεις όλοι μαζί, δήμος, πολίτες, κοινότητες, μπορούμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω, ήταν ο μελετητής από το Δήμο, μου λένε, κύριε...
0: Όχι, παρόλο που τον είχαμε καλέσει, δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ο μελετητής μπορεί και να μην είχε δουλειά, το έχει πάρει μια εντολή να φτιάξει τη μελέτη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Είπαμε ότι είναι ένα θέμα τεράστιο, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που δεν αφορά μόνο τη δική μας την περιοχή, αλλά ολόκληρη τη χώρα. Και το ζητούμενο, ναι, είναι να τονωθεί η ζωή, να υπάρχει ζωή στην Ήπεθρο. Δυστυχώς με αυτές τις επιλογές της πολιτείας κινούμαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό είναι το απογοητευτικό.
0: Πολύ σωστά.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Εγώ να ζητήσω και...
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, και να ζητήσω τη στήριξή σας, που φαντάζομαι την έχουμε.
1: Την έχετε. Είναι δεδομένη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιωτάκη. Να είστε
0: καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη δίκη για το φρικτό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, ο 44χρονος πατριός αρνήθηκε τις κατηγορίες που το αποδίδονται και επίρριψε την πλήρη ευθύνη στην 27χρονη μητέρα. Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στο Ψιλορίτη, όπου ασυνείδητοι επισκέπτες μετέτρεψαν την ψηλότερη κορυφή της Κρήτης σε μια μικρή χωματερή, αφήνοντας πίσω τους πλαστικά μπουκάλια

0: και διάφορα απορρίμματα. Ξεκινά σήμερα στις 2 το μεσημέρι διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε άλλους 5 κλάδους της οικονομίας που αφορούν μεταξύ άλλων τον κλάδο των επισκευών, τα logistics και τα τυχερά παιχνίδια. Μεγαλώνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από οντοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ την ίδια ώρα τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο. Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων πλησιάζει πλέον τους 1.500 νεκρούς. Στα αθλητικά, ο Καναδάς νίκησε τη Νότια Αφρική με 1-0 και προκρίθηκε στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Η φάση των 32 συνεχίζεται απόψε με τα παιχνίδια Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία-Παραγουάη στις 10. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6+2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Καράβι το φεγγάρι.
4: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστηράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστηράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστηρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεννεράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Η εμπλοκή του ιδιώτη στην καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου φαίνεται ότι δεν έφερε ακόμα

0: τη δραστική αλλαγή στην εικόνα της πόλης, καθώς συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των πολιτών για την αποκομιδή. Τέλος χρόνου για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, καθώς αύριο λήγει το πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σειρά επαφών με το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης ετοιμάζεται να ξεκινήσει ο σύνδεσμος επιχειρήσεων βιοπάφιν και ασμαλάδων, προκειμένου να διαμορφωθεί σχέδιο άμεσων παρεμβάσεων στην περιοχή μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Στο Ηράκλειο, σήμερα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η Κρήτη πρωταγωνιστή στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη. Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε σήμερα το Παγκρήτιο Συλλαλητήριο των Συνταξιούχων με τη συμμετοχή σωματείων από όλη την Κρήτη. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με στόχο να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα και τη συμμετοχή βιομηχάνων και εκπροσώπων σούπερ μάρκετ, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται η έρευνα από τις αρχές που συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο για το θάνατο της 43χρονης στο σκοπευτήριο Κουσόνα. Αλλαγές έρχονται στα διπλώματα οδήγησης. Ένας νέος ολοκληρωμένος ψηφιακός φάκελος για την ακίνητη περιουσία τίθεται σε εφαρμογή. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Η εμπλοκή του ιδιώτη στην καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου φαίνεται ότι δεν έφερε ακόμα τη δραστική αλλαγή στην εικόνα της πόλης, καθώς συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των πολιτών για την αποκομιδή και τα στραγγίσματα των σκουπιδιών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Τόσο στο κέντρο όσο και περιφερειακά η κατάσταση με τα σκουπίδια δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με τους Ηρακλειώτες που ακόμα περιμένουν να δουν τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να γίνεται πράξη για μια πόλη που θα είναι καθαρή όσο δεν έχει υπάρξει ποτέ. Παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί με την αύξηση του προσωπικού που ασχολείται με την αποκομιδή από την πλευρά του ιδιώτη, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αριθμίες τόσο στο κέντρο όσο και περιφερειακά της πόλης, όπου σε πολλά σημεία παρατηρούνται προβλήματα, ενώ μεγάλες είναι οι διαμαρτυρίες των πολιτών και για τα σκουπίδια που σορεύονται γύρω από τους κάδους, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται μεγάλοι πληθυσμοί κατσαρίδων. Η πλευρά της Δημοτικής Αρχής έχει ζητήσει πίστοση χρόνου ενός δεκαημέρου για να οργανωθεί και να αναπτυχθεί καλύτερα το σύστημα της αποκομιδής, ενώ η πλευρά των εργαζομένων θεωρεί ότι δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης που υπέγραψε ο ιδιώτης, αφού όπως τονίζουν γίνεται χρήση των δημοτικών απορριμματοφόρων στο κέντρο της πόλης, ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται τα οχήματα του ιδιώτη, ο οποίος έπρεπε να καλύπτει και το κόστος των καυσίμων των οχημάτων και όχι να πληρώνεται από το Δήμο. Επίσης, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα αναδεικνύουν και μια άλλη κρίσιμη παράμετρο που συνδέεται με το γεγονός ότι η εμπλοκή του ιδιώτη δυστυχώς δεν βελτίωσε την κατάσταση εσωτερικά στην υπηρεσία. Αφού είναι χιλιάδες τα ρεπό και οι άδειες που εξακολουθούν να μην έχουν δοθεί στους δημοτικούς υπαλλήλους. Μάλιστα, αυτό το οποίο χαρακτηριστικά σχολιάζουν είναι ότι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία, επειδή ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων ανθυγιεινών επαγγελμάτων, φεύγουν με σύνταξη στα 58 τους χρόνια. Ωστόσο, είναι τόσο πολλά τα ρεπό και οι αργίες που δεν έχουν πάρει, που κάποιοι σταματούν να δουλεύουν στα 55 χρόνια και από εκεί ξεκινούν να παίρνουν ρεπό και άδειες μέχρι να συμπληρώσουν τα 58 για να βγουν στη σύνταξη.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Κύριε Καραμαλάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Φαίνεται ότι η εμπλοκή του ιδιώτη στην καθαριότητα δεν έφερε ακόμα δραστική αλλαγή στην εικόνα της πόλης. Τι λέτε κι εσείς?
2: Αυτή είναι και η δική μου άποψη. Νομίζω είναι και αυτή η άποψη και πολλών συνδημοτών μας. Παρόλο που έχουν περάσει δύο εβδομάδες περίπου από τότε με την ανάληψη των καθηκόντων από τον ιδιώτη, φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος ή εν πάση περιπτώσει ακούμε και τα καταγγελόμενα από τους συλλογοργαζομένων καθαριότητας ότι τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα δεν είναι όλα στη διάθεση του ιδιώτη ως θα έπρεπε, ως θα όφιλε να είναι από την πρώτη μέρα. Εμείς την προηγούμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτησή μου είχα αναδείξει αυτά τα θέματα. Η απαντήση που πήρα από το Δήμαρχο είναι ότι πράγματι υπάρχουν κάποια θέματα και ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας αυτά θα έχουν λυθεί. Η εβδομάδα πέρασε, μπήκαμε σε νέα εβδομάδα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα συνεχίζουν. Καλό θα ήταν ο Δήμος, ο Δήμαρχος προσωπικά, δημόσια να μας δηλώσει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ιδιώτη, τόσο σε μέσα όσο και σε προσωπικό, ποιες έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και ποιες δεν έχουν υλοποιηθεί και για ποιο λόγο. Και τι

0: γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και οι δημότες, οι οποίοι εν τέλει είναι αυτοί που πληρώνουν αυτή τη σύμβαση, νομίζω είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γνωρίζουν, έτσι δεν είναι, που πάνε τα χρήματά τους, τα οποία δεν είναι και λίγα.
1: Οπότε αναμένουμε, κύριε Καραμαλάκη, να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι υποχρέωση του Δήμου και του Δημάρχου προσωπικά, ο οποίος έχει αναλάβει προσωπικά αυτό το στοίχημα, να μας δηλώσει πού ακριβώς είναι το πρόβλημα, ποιες οι λήψεις και τι θα γίνει από τώρα και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Για να γνωρίζουμε, να ξέρουμε και εμείς την δική μας τοποθέτηση, αλλά κυρίως να ξέρουν οι δημότες τι ακριβώς γίνεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραμαλάκη,
0: ναι, η σύμβαση ήταν κάτι το οποίο δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Προϋπήρχαν μήνες κλπ. Νομίζω υπήρχε επαρκής χρόνος για να, να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία από την πλευρά του ιδιώτη και να είναι πραγματικά από την πρώτη μέρα έτοιμος για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, υποχρεώσεις που έχει από τη σύμβαση.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει.
0: Ναι. Ότι είμαστε κατά στη μέση του καλοκαιριού, ναι, και δεν είναι μόνο οι δημότες αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη, και θα πρέπει το αποτέλεσμα στο κομμάτι αυτό της καθαριότητας να είναι το καλύτερο δυνατό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραμαλάκη. Καλό σας
0: μεσημέρι. Εγώ, κύριε Βαρδάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Σήμερα. Γεια σας.
1: Αλλάζουμε θέμα. Τέλος χρόνου για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, καθώς αύριο λήγει το πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και ήδη έχουν ενημερωθεί οι ιδιωτικές κλινικές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, καθώς λήγει η σχετική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο ΕΟΠΗ έχει ήδη ενημερώσει τις ιδιωτικές κλινικές που επιστρατεύτηκαν για να αποσυμφορηθούν τα δημόσια νοσοκομεία, στα οποία είχαν καταγραφεί σημαντικές καθυστερήσεις. Για να καλυφθούν οι δαπάνες από το Ταμείο Ανάκαμψης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ασθενείς να έχουν λάβει εξιτήριο το αργότερο μέχρι αύριο 30 Ιουνίου. Η πορεία του προγράμματος, ωστόσο, δεν δικαίωσε τις αρχικές προσδοκίες, ενώ η κυβέρνηση ξεκίνησε την προβολή του μέτρου, κάνοντας λόγο για 50.000 δωρεά επεμβάσεις στο ΕΣΥ. Ο στόχος αυτός σταδιακά υποχώρησε. Αρχικά μειώθηκε στις 35.000, στη συνέχεια περιορίστηκε στις 33.000, ενώ πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας έθεσε ως ανώτατο όριο στις 19.000 επεμβάσεις. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι τα δημόσια νοσοκομεία σήκωσαν χειρόφρενο στις απογευματινές επεμβάσεις ήδη από τους πρώτους μήνες, εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό, κυρίως γιατρούς, αναισθησιολόγους και νοσηλευτές. Η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98% και είναι ο θρίαμβος του ΕΣΥ, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου σήμερα, με θέμα την ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν αποκυματικών χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σημείωσε δε πως τα περιστατικά που είναι σήμερα σε λίστα αναμονής είναι κάτω από 6 μήνες. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 και σήμερα είναι 7.000. Έχουμε το μεγαλύτερο ρεκόρ στην πρωινή λειτουργία του ΕΣΥ, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι είχαν προϋπολογιστεί 50.000 επεμβάσεις, αλλά έγιναν τελικά 26.000. Προσφέρθηκαν συνολικά 66.000 ραντεβού σε ασθενείς και χρήση έκαναν 26.000, προφανώς επειδή ορισμένοι είχαν λύσει το πρόβλημά τους, όπως είπε. Όχι λοιπόν δεν βρίσκαμε χειρουργούς, αλλά δεν βρίσκαμε ασθενείς, είπε ο Υπουργός Υγείας.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη. Κύριε Θεοδωσάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε θέση του ακροατές.
1: Τέλος χρόνου, λοιπόν, για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, λήγει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι γίνεται από εδώ και στο εξής, κύριε Θεοδωσάκη?
3: Να πούμε ότι ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων ξεκίνησε από τον Νοέμβρη ή μάλλον το Φεβρουάριο του 2018 και από τον Μάρτιο του 2024 άρχισαν να μπαίνουν στο Ταμείο Ανάκαμψης τα περιστατικά. Τις προηγούμενες φορές ήταν τα περιστατικά επί πληρωμής με ένα τιμοκατάλογο το οποίο είχε βγει αναχειρουργική επέμβαση. Από τη μέρα που μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχουν γίνει γύρω 1.600 χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό το λέω για κάποια στοιχεία για να έρθω και σε αυτό που είπε ο Υπουργός Υγείας. από

0: το 18 μέχρι και το 24 σε κάποιες ειδικότητες οι οποίες είχαν ενταχθεί στα απογευματινά χειρουργία, πραγματικά υπάρχει μια μείωση στις λίστες αναμονής. Στο σύνολο όμως αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο έχει γύρω στους 5.500 περιστατικά σε λίστα αναμονής, χειρουργικά περιστατικά, τα οποία τη μεγάλη μερίδα του λέοντος την έχουν τα οφθαλμολογικά περιστατικά και τα ορειλά περιστατικά. Αυτό που λέει ο πανηγυρίδιο κύριος Άδωνης ότι λύσαμε τις λίστες κλπ. Δεν ισχύει και δεν ισχύει για τον εξής λόγο. Μπορεί σε κάποιες ειδικότητες να μειώθηκαν μέχρι και το 2022, αλλά από το 2023-2024 και μετά οι λίστες παραμένουν. Και ολοένα και αυξάνονται, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ανάπτυξη ή μάλλον υπάρχει υποβάθμιση στη λειτουργία των χειρουργείων στα περιφερειακά νοσοκομεία. Ναι. Δεν χειρουργούν τα περιφερειακά νοσοκομεία όπως είναι η Ιεράπετρα, η Σιτία, ο Άγιος, λόγω κατά καιρό ελλείψεων διαφόρων ειδικοτήτων. Ναι. Διαφορετικές σε κάθε περίοδο. Όπως είναι το Ρέθυμνο και λοιπά. Άρα λοιπόν οι λίστες δεν μπορούν να μειωθούν στα μεγάλα νοσοκομεία όπως είναι το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
1: Και τι θα γίνει τώρα που γίνει το πρόγραμμα αυτό, που έστω και 1.600 επεμβάσεις έγιναν, τώρα τι θα γίνει από εδώ και στο εξής?
0: 1.600 αυτό δεν το γνωρίζουμε τι θα γίνει αν πάμε στο πρώτερο μέρος, δηλαδή να λειτουργούν τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμής όπως ήταν πριν το Ταμείο Ανάκαψης. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι υπήρχαν και αρκετά βάουτσερ τα οποία δοθήκαν από το Ταμείο Ανάκαψης προς τον ιδιωτικό τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γνωρίζω ακριβώς πόσο είναι, αλλά δοθήκαν αρκετά βάουτσερ προς τον ιδιωτικό τομέα. Αντί λοιπόν να δίνουμε λεφτά με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε μέσα από το Ταμείο Ανάκαψης να στηριχθούν οι λειτουργίες των δημόσιων νοσοκομείων, όλων των δημόσιων νοσοκομείων που διαθέτουν χειρουργία και χειρουργικές κλινικές, και οι λίστες πραγματικά και θα μειωνόταν, χωρίς να μπούμε και στη διαδικασία το τι θα μένει γενέσια το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τις 30 και μετά, που σταματάει η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει.
0: Άρα λοιπόν είναι για μένα το να θριαμβολογεί το Υπουργείο Υγείας είναι άτοπο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Θεοδωσάκη, να είστε καλά. Καλό
0: να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Σειρά επαφών με το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης ετοιμάζεται να ξεκινήσει ο σύνδεσμος επιχειρήσεων βιοπάφιν και ασμαλάδων προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σχέδιο άμεσων παρεμβάσεων στην περιοχή μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε και από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Λίλια Δαφερμάκη να μας πει περισσότερα. Λίλια.
2: Βεβαίως, Λευτέρη, όλες οι παθογένειες μιας περιοχής που παρά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχεται εξακολουθεί να μην έχει σχέδιο πόλης αναδείχθηκαν με οδυνηρό τρόπο με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε τις προηγούμενες μέρες και έφερε στο φως τη δραματική έλλειψη σχεδιασμού που υπάρχει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Η πρόκληση της πυρκαγιάς ανέδειξε τη δραματική έλλειψη δρόμων διαφυγής με αποτέλεσμα περισσότερο από 40 λεπτά να δημιουργηθούν συνθήκες ουσιαστικού εγκλωβισμού εκατοντάδων πολιτών εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙΟΠΑΦ Φοινικίας Μαλάδων θέτει ζήτημα να γίνουν άμεσα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα δώσουν και άλλες εξόδους διαφυγής, όπως επίσης να διαμορφωθεί ένας υποσταθμός του ΕΚΑΒ για να μπορεί να αντιμετωπίζει περιστατικά που θα προκύπτουν, και την ίδια ώρα ζητά να κατασκευαστεί ένας ακόμα κρουνός στο ύψος των εγκαταστάσεων της ΔΕΙΑΗ ώστε να λειτουργεί ενισχυτικά σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς. Αυτά τα κομβικά αιτήματα θα τα θέσει ο σύνδεσμος σε αλλεπάλληλες επαφές που σχεδιάζει να έχει τις επόμενες μέρες με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου, και μάλιστα θα ζητήσει συγκεκριμένο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ξεκαθαρίζοντας ότι πλέον θα πρέπει όλοι να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να δώσουν οριστικές λύσεις σε ένα πρόβλημα που πλέον απειλεί ευθέως την ασφάλεια των ανθρώπινων ζώων. Ο Σύλλογος καθαρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να συμβεί μια τραγωδία για να γίνουν τα αυτονόητα, καθώς η ασφάλεια χιλιάδων εργαζομένων, επιχειρηματιών και πολιτών δεν μπορεί να είναι αντικείμενο μελετών, συζητήσεων και υποσχέσεων, και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει να λειτουργεί η περιοχή χωρίς επαρκείς οδούς διαφυγής, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης εκένωσης και χωρίς τις αναγκαίες υποδομές πολιτικής προστασίας.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων της περιοχής, τον κύριο Σάβα Καθαίρη. Κύριε Καθαίρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ.
1: Η μεγάλη πυρκαγιά της

0: Των προηγούμενων ημερών ανέδειξε πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Καθέρη, τα οποία και εσείς έχετε επισημάνει κατά καιρούς.
1: Πολύ σωστά, κύριε Βαρδάκη. Για ακόμα μία φορά, ένας πολύ σοβαρό γεγονός συνέβη στην περιοχή μας, το οποίο έβγαλε στην επιφάνεια όλες τις παθογένειες που έχει η περιοχή, καθώς για 40 πλέον χρόνια λειτουργεί ακριβώς με τις ίδιες συνθήκες. Το μόνο που έχει αλλάξει η περιοχή είναι ότι πλέον στεγάζονται πάνω από 300 επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα δεν αναπτύσσονται βασικά πράγματα όπως έχει να κάνει με την προσβασιμότητα, ασφάλεια και δίκτυα, τα οποία οφείλουν να είχαν δημιουργηθεί προδεκαετιών. Θεωρούμε λοιπόν ότι πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να δοθεί ένας ορίζοντας πότε και πώς θα ολοκληρωθούν έργα που πραγματικά τα έχει ανάγκη η περιοχή και είναι πολύ βασικά για την ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση θα αναλάβετε πρωτοβουλίες σε σχέση με την περιφέρεια και το Δήμο, κύριε Καθέρη, προκειμένου να δείτε τι θα γίνει.
1: Είμαστε ήδη υπό συζήτηση, έπειτα της επιτολής που αποστήλαμε και στο Δήμο και στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Είμαστε εν αναμονή των απαντήσεών τους και θα σκεφτόμαστε να βάλουμε μια πρωτοβουλία μαζί με τη συμμετοχή ίσως και του επιμελητηρίου, να βρεθούμε σε μια συζήτηση κατά πόσο θα μπορέσουμε να κάτσουμε όλοι μαζί ένα τραπέζι και να αποφασίσουμε, να δούμε τι επιλογές έχουμε και πώς μπορούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κυριότερο ζήτημα είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής, κύριε Καθέρη. Τι θέτετε σε προτεραιότητα?
1: Ναι. Αποτελεί σίγουρα εμπόδιο ότι δεν έχει πολεοδομικά, δεν έχει τακτοποιηθεί η περιοχή. Σίγουρα αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη πολλών βασικών πραγμάτων, όπως είναι τα δίκτυα. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε και εμείς ότι ίσως σε κάποιους τομείς θα μπορούν να δοθούν λύσεις, οι οποίες δεν είχαν, ίσως να μην χρειάζεται το σχεδιασμό το πολεοδομικό, αλλά είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αντίστοιχα γεγονότα. Όπως για παράδειγμα, πολεοδομικό σχεδιασμό δεν χρειάζεται για να έχουμε κάθε καλοκαίρι ένα σταθμό της πυροσβεστικής, ίσως δύο πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή να αντιμετωπίζουν τέτοια γεγονότα, ούτε ένα σταθμό του ΕΤΑΒ που να διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων μας. Και τον ίδιο βέβαια, και εμάς. Θεωρούμε λοιπόν ότι ναι, είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός ένα βασικό στοιχείο, αλλά ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί να αποτελεί και δικαιολογία, παύλο εμπόδιο, για να κάνουμε έστω και 5-10 βασικά πράγματα τα οποία χρειάζεται η περιοχή άμεσα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Καθέρη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη.
0: Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο κύριος Βουτσινάς. Η Κρήτη πρωταγωνιστή στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη. Ακούμε το ρεπορτάζ. Τα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στον Άγιο Νικόλαο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιάννης Βουτσινάς, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη. Ο κύριος Βουτσινάς σημείωσε ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης ο πρωτογενής τομέας, η γαστρονομία και ο τουρισμός. Όπως είπε, είναι σημαντικό να διασυνδέεται ο τουρισμός με τον πρωτογενή τομέα. Επίσης, οι προτάσεις που θα κατατεθούν στη ΔΕΘ. Η φετινή συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Κρήτη είχε αναδειχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026, δίνοντας τη δυνατότητα να αναδειχθούν μέσα από τις εργασίες της συνέλευσης οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα, την παραγωγή, τον τουρισμό και τη γαστρονομική ταυτότητα του νησιού, τόνισε ο κ. Βουτσινάς. Η επιλογή του Λασιθίου δεν είναι τυχαία, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης, γιατί είναι ένας τόπος με σημαντική παρουσία στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό. Ενώ σημαντικό θέμα είναι και η επιμήκυση του τουριστικού προϊόντος αλλά και το θέμα του νερού. Ο κ. Βουτσινάς είπε επίσης ότι στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκε ο εξυγχρονισμός του ΓΕΙΜΗ και η στήριξη των επιχειρήσεων, ζητώντας μείωση φορολογικού και ασφαλιστικού κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρόσβαση στη χρηματοδότηση χωρίς αποκλεισμούς από παλαιά χρέη, απλοποίηση αδειοδοτήσεων και εθνικό σχέδιο που να αγγίζει ολόκληρη την περιφέρεια και όχι μόνο τα αστικά κέντρα. Όλα αυτά επεσήμανε. Δεν θέλουμε να τα συζητήσουμε στη ΔΕΘ, αλλά να βρεθούμε για να τα απαιτήσουμε. Σήμερα ο κ. Βουτσινάς βρίσκεται στο Ηράκλειο, όπου επισκέφθηκε τις τεχνικές σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ένα θεσμό στον οποίο το Επιμελητήριο πρωτοπορεί σε όλη την Ελλάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Βουτσινά στο Ράδιο Κρήτη.
2: Καταρχάς, αν τα πάρουμε ένα-ένα, στον πρωτογενή τομέα, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι οι καλές πρακτικές, είναι το branding που δημιουργεί

0: ίδιο το κομμάτι του τοπικού προϊόντος και τι ρόλο παίζει σε αυτά το ίδιο το νερό, η λειψιδρία και ζητήματα διαχείρισης υδάτων. Στο κομμάτι του τουρισμού το σημαντικό είναι η αναγκαιότητα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, η αναγκαιότητα ποιες είναι οι υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να προσφέρονται με ποιο τρόπο ποιοτικό. Ο πυρήνας, η κορυφή, είναι η διασύνδεση αυτών των δύο θεμάτων, θεματικών του πρωτογενούς τομέα και του τριτογενούς, της αγροτιάς και, και του τουρισμού, πώς θα επιτευχθεί η ίδια η διασύνδεση. Δηλαδή, στην ουσία, πώς θα πηγαίνουμε από το χωράφι στο πιάτο. Στο πιάτο με μια ποιότητα, με μια γαστρονομική κορύφωση της γεύσης και μια διατροφική υγεία η οποία μπορεί να επιτευχθεί από τοπικά προϊόντα. Ζητάμε και την πρώτερη παρέμβασή μας στη δημιουργία των νομοσχεδίων, ώστε να μην ερχόμαστε κατασταλτικά να ζητάμε διορθώσεις και μπαλώματα, αλλά να ερχόμαστε προληπτικά την ώρα που δημιουργείται ένας νόμος που μπορεί να αφορά χρηματοδοτήσεις, ένας νόμος που μπορεί να αφορά ρυθμίσεις οφειλωμένων, ένας νόμος που μπορεί να αφορά αναπτυξιακά κίνητα, χρηματοδοτικά εργαλεία. Εκεί να μπαίνει ο μελτριακός θεσμός προληπτικά και να συμβουλεύει πραγματικά.
1: Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα τι γίνεται στα Χανιά και στη κινητοποίηση η οποία πραγματοποιήθηκε. Ναι, για τους συνταξιούχους λέμε. Στα Χανιά, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε σήμερα το Παγκρίτιο Συλλαγητήριο των Συνταξιούχων με τη συμμετοχή σωματείων από όλη την Κρήτη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στους δρόμους κατέβηκαν σήμερα οι συνταξιούχοι από ολόκληρη την Κρήτη, καθώς συμμετείχαν στο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, με ιδιαίτερη εχηρή την παρουσία συνταξιουχικών σωματείων από όλους τους νομούς του νησιού. Οι διοργανωτές είχαν απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, τονίζοντας ότι οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των περικοπών των προηγούμενων ετών, αλλά και με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια που, όπως υποστηρίζουν, περιορίζει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημά τους. Παράλληλα, έκαναν λόγο για αυξημένες δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια και τα είδη πρώτης ανάγκης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρέθηκε η αύξηση των συντάξεων, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους, η κατάργηση των κρατήσεων υπέρ αλληλεγγύης και υγείας, καθώς και η πλήρη απόδοση της εθνικής σύνταξης. Οι εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των συνταξιούχων ΙΚΑ Αγίου Νικολάου, τον κύριο Πάγκαλο. Κύριε Πάγκαλε, καλό μεσημέρι.
3: Επίσης.
1: Είστε στην κινητοποίηση στα Χανιά, δώστε μας την εικόνα. Έχει κόσμο, τι γίνεται εκεί?
3: Κοιτάξτε, δείτε, ήταν μια πολύ καλή συγκέντρωση παρά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα με τη ζέστη και με όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνει ότι εμείς είμαστε και μιας ηλικίας με πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Αλλά τα καταφέραμε, καλά πήγαμε, απώλεια δεν είχαμε καμία. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική παγκρίτια κινητοποίηση. Εμείς, αγαπητέ μου, θα συνεχίσουμε τον αγώνα, το είπε και στα Χανιά, και μια και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, εγώ κάλεσα όλους τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους να πάρουν επιτέλους την υπόθεση στα χέρια τους. Διότι δεν πάει άλλο. Διότι μετά τις 10 του μηνός χρήματα δεν υπάρχουν για να δώσουμε στα εγγόνια 1 ευρώ, που λέει ο λόγος, για να πιούν ένα καφέ. Γι' αυτό, λοιπόν, εμείς τους κάλεσα να πάνε όλοι να ψηφίσουν, να μην ψηφίσουν ούτε κυβέρνηση ούτε κάποια συστημικά κόμματα, και να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Αρκετά μας έχουν κοροϊδέψει όλοι τους. Να σας θυμίσω κάτι, κυβέρνηση Σαμαρά με Βενιζέλο. Κόψουμε 13-14 σύνταξη. Τον έμφυα ο Βενιζέλος με την αυτή ότι θα ήταν προσωρινός. Έρχεται ο Τσίπρας, θα επανάφερε το 13-14 σύνταξη. Όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, μας έκοψε το ΕΚΑΣ, το νόμο Κατρούγκαλου, το δημοψήφισμα το όχι να γίνεται ναι, και ένα σωρό παραδείγματα. Γιατί ούτε στην υγεία, που εμείς έχουμε το μεγάλο μας πρόβλημα εκτός το οικονομικό, είναι και το θέμα υγείας, που τα νοσοκομεία υπολειτουργούν. Και να σκεφτείτε κάτι, ότι κατηγορούμε τώρα, έρχεται τώρα να μου πει τι, ότι θα φτιάξει την υγεία, παράδειγμα, λέω παράδειγμα, ο Τσίπρας ή η Καρυσιανού, τα νέα κόμματα εννοώ, από τη στιγμή που επί Τσίπρας υπήρχαν δύο υπουργοί υγείας και οι δυο γιατροί. Και οι δυο γιατροί, το τονίζω αυτό. Και δεν κάναν και αυτοί τίποτα. Έχουμε λοιπόν τεράστιο πρόβλημα οι συνταξιούχοι, ειδικά με το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται υγεία. Στον ομόλα Σιθίου έχουμε 4 νοσοκομεία, όλα οι που λειτουργούν. Παίρνει από το ένα νοσοκομείο για να πάει στο άλλο, με αποτέλεσμα ούτε το ένα ούτε το άλλο λειτουργεί. Δηλαδή είναι φοβερά τα προβλήματά μας. Εμείς δεν μπορούσαμε να το βάλουμε κάτω, τελείωσε. Τους κάλεσα όλους, εντάξει, όλοι κάπου ανήκουν πολιτικά. Και θα μου πει κανείς, μας είχε επάγγελμα, δεν είναι βεβαίως ανήκω, αλλά ανήκω σε ένα κόμμα το οποίο αγωνίζεται για μένα. Ένα το κάνουμε. Και δεύτερο, να σας πω, όλοι κατηγορούν παράδειγμα, όχι ότι εγώ τον υπερασπίζομαι, κατηγορούν τον Μητσοτάκη να φύγει ο Μητσοτάκης. Καλά, σωστά, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και μετά τι, αφού η ίδια πολιτική έχει τόλει. Άρα λοιπόν, εγώ κάλεσα τους συνταξιούχους να βρισκόμαστε συνέχεια στον δρόμο. Ετοιμαζόμαστε για τις 5 του Σεπτέμβρη να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ξαναλέω για άλλη μια φορά με όλα αυτά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε. Αλλά θα πάμε.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Πάγκαλε. Καλό σας μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης. Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με στόχο να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά και τη συμμετοχή βιομηχάνων και εκπροσώπων σούπερ μάρκετ πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνδυόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τη Ρένα Σημειαντονάκη να μας πει περισσότερα. Ρένα.

0: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε. Η σύσκεψη της κυβέρνησης του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η σύσκεψη έγινε, όπως είπες, υπό τον Πρωθυπουργό. Συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάχης Θεοδωρικάκος και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Παραβρέθηκαν επίσης οι πρόεδροι του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολος Πεταλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναμένεται τις επόμενες ώρες να κάνει δηλώσεις για το αποτέλεσμα της σύσκεψης. Πρόκειται να τις κάνει στις 2 το μεσημέρι, η ώρα είναι 2.30, δεν έχουν γίνει ακόμα. Πάντως, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συγκρότηση ενός εθελοντικού πλαισίου που θα οδηγεί σε μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μια συμφωνία κυρίων. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι επιχειρήσεις βλέπουν θετικά μια τέτοια πρωτοβουλία. Το ζητούμενο είναι ποιες θα συμμετάσχουν και με πόσα προϊόντα, προκειμένου οι μειώσεις να γίνουν αισθητές στα νοικοκυριά, τα οποία τους τελευταίους μήνες βλέπουν να πλήττεται ο προϋπολογισμός εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών πληθωριστικών πιέσεων. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι μειώσεις να αφορούν τα πιο βασικά προϊόντα που προμηθεύονται τα νοικοκυριά. Σε κάθε περίπτωση, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους αποτελεί ένα μοχλό πίεσης προς τις επιχειρήσεις να προβούν σε μειώσεις τιμών. Αναμένουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, του Τάκη Θεοδωρικάκου.
1: Ρένα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επεκτείνεται από σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, εντάσσοντας επιπλέον δραστηριότητες στο ραντάρ του Υπουργείου. Στη νέα φάση αυτή περιλαμβάνονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση και άλλες δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες logistics. Έως αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η πίστοση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες να υποφελούνται από το μέτρο. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών σε 30 σχολές ανώτερης εκπαιδευτικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Συνεχίζεται η έρευνα από τις αρχές που συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο για το θάνατο της 43χρονης στο σκοπευτήριο του Κουρσόνα. Ακούμε το ρεπορτάζ. Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές στην υπόθεση θανάτου της 43χρονης γυναίκας στο σκοπευτήριο Μαρβιζίου, με την έρευνα να επικεντρώνεται τόσο στη γνησιότητα της υπογραφής της όσο και στα δεδομένα του κινητού της τηλεφώνου, τα οποία ενδέχεται να ρίξουν φως στις τελευταίες κινήσεις και επαφές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθησαν ο πρόεδρος του σκοπευτηρίου και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής, οι οποίοι στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι μετά την εμφάνισή τους ενώπιον του εισαγγελέα. Παράλληλα, διατάχθηκε προκατακτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση του προσωρινού δελτίου αθλητικής ιδιότητας της 43χρονης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στη γραφολογική εξέταση της υπογραφής που υπάρχει στο σχετικό έγγραφο, ώστε να εξακριβωθεί αν πράγματι ανήκει στην ίδια. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί αναλύουν το περιεχόμενο του κινητού της, αναζητώντας πληροφορίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τι προηγήθηκε του τραγικού περιστατικού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η γυναίκα βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές περίπου 2 εβδομάδες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ταξιδέψει στο νησί για να συναντήσει πρόσωπο από το παρελθόν της. Οι αρχές εξετάζουν αν τα γεγονότα που προηγήθηκαν της επίσκεψής της στο σκοπευτήριο συνδέονται με τις ενέργειές της. Από την πλευρά του Πρόεδρου του Ομίλου υποστηρίζω ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα από την έκδοση του προσωρινού δελτίου μέχρι την ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας και την παράδοση του απαραίτητου προστατευτικού εξοπλισμού και του εκπαιδευτικού όπλου.
2: Με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο η δίκη για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο 44χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού απολογήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου με τη διαδικασία να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία, ρίχνοντας τις ευθύνες στη μητέρα. Στη σύλληψη 50χρονου ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αρχές, καθώς μια 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο κατάστημά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη την Κυριακή μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στο κέντρο διασκέδασης μαζί με συνομιλικό φίλο της. Καλά στην υγεία του είναι το βρέφος 11 μηνών που κατάπιε ελαττήριο στυλό.

0: το παιδί μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο, όπου οι γιατροί το αφαίρεσαν με επιτυχία. Ένας νέος ολοκληρωμένος ψηφιακός φάκελος, γιατί η ανακίνητη περιουσία τίθεται σε εφαρμογή, η έλευση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και η διαχείριση ακινήτων αλλάζει ριζικά το χάρτη κτηματαγοράς αλλά και φορολογίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά ακινήτων και στις επαγγελματικές συναλλαγές. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον υπολογισμό του έμφυα από το 2027, καθώς ο φόρος θα βασίζεται και στα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, ώστε να αποτυπώνει την πραγματική επιφάνεια και χρήση κάθε ακινήτου. Έτσι, θα διορθώνονται αποκλήσεις μεταξύ των επίσημων εγγράφων και της πραγματικής κατάστασης των ακινήτων, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις όταν οι διαφορές οφείλονται σε μικρότερη επιφάνεια που αποδεικνύεται από την ηλεκτρονική ταυτότητα. Παράλληλα, τίθεται σε λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου θα διασταυρώνονται στοιχεία για τη χρήση των ακινήτων και τη χορήγηση επιδοτήσεων και κοινωνικών παροχών. Προβλέπονται πρόστιμα 500 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης, 1.000 ευρώ για ανακριβή στοιχεία που οδηγούν σε λήψη κρατικών ενισχύσεων και 100 ευρώ όταν οι ανακρίβειες δεν αποφέρουν οικονομικό όφελος. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, όλες οι επαγγελματικές αγορές καυσίμων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται το άφημί του αγοραστή, ανεξάρτητα από το ποσό της συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγές θα διαβιβάζονται αυτόματα στο My Data με στόχο τον περιορισμό των εικονικών επαγγελματικών δαπανών και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
0: Ενημερωτική συνάντηση για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Σαγκαράκης με Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων το πρωί στη Λότζια. Αποτελώντας ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους δημότες σε όλη την επικράτεια του Δήμου, η ψηφιακή εφαρμογή προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν τη δημιουργία αιτήματος για τον προγραμματισμό ραντεβού και να επισημάνουν σε χάρτη σημείο με ογκώδη αντικείμενα, καθώς και να επισυνάψουν σχετική φωτογραφία, όπως και να ενημερωθούν για τα 22 προκαθορισμένα σημεία αποκομιδής ογκωδών και τις ώρες αποκομιδής. Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στο Ψιλωρίτη, όπου ασυνείδητοι επισκέπτες μετέτρεψαν την ψηλότερη κορφή της Κρήτης σε μια μικρή χωματερία, αφήνοντας πίσω τους πλαστικά μπουκάλια και διάφορα απορρίμματα. Αλλαγές έρχονται στα διπλώματα οδήγησης. Προωθείται ένα νέο ψηφιακό σύστημα θεωρητικών εξετάσεων με προηγμένους μηχανισμούς ταυτοποίησης και δυνατότητας στατιστικής παρακολούθησης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια. Αυτό είναι το νήμα που συνδέει τις παρεμβάσεις που δρομολογήθηκαν τους τελευταίους μήνες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο όχι μόνο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την αντιμετώπιση χρόνιων φαινομένων διαφθοράς που συνδέονταν με το σύστημα έκδοση αδειών οδήγησης και άλλες κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείου διαφάνειας και η σταδιακή μετάβαση από τις έγχαρτες διαδικασίες στα ψηφιακά συστήματα βρέθηκαν στον πυρήνα των παρεμβάσεων που δρομολογήθηκαν. Ειδικότερα, έχει δρομολογηθεί μια σειρά αλλαγών που αφορούν τον τρόπο έκδοση των διπλωμάτων οδήγησης με στόχο την εξάλληψη της διαφθοράς, τοποθέτηση καμερών και μικροφώνων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για πλήρη καταγραφή της διαδικασίας, δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος για τις θεωρητικές δοκιμασίες, ενώ έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η πλατφόρμα για καταγγελίες. Σημαντικό σκέλος της μεταρρύθμισης αποτελεί και η ενίσχυση του αδιάβλητου των εξετάσεων υποψήφιων οδηγών. Το νέο ψηφιακό περιβάλλον προβλέπει την καταγραφή των πρακτικών εξετάσεων και την πλήρη ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας. Στόχος είναι κάθε στάδιο να τεκμηριώνεται και να μπορεί να ελεγχθεί, ενισχύοντας την αξιοπιστία του συστήματος και περιορίζοντας τα περιθώρια αμφισβήτησης ή παρεμβάσεων.
2: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.472 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,96%, ο τζίρος στα 95,1 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, τρεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα για τη φάση των 32 στο Μουντιάλ. Η Βραζιλία θα παίξει με την Ιαπωνία στις 8 το βράδυ, η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στις 11.30 και τα ξημερώματα της Τρίτης, το Μαρόκο στις 4 θα παίξει με την Ολλανδία. Στην τελική ευθεία μπαίνει η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ με τις εκπτωτικές τιμές, καθώς η προθεσμία για όσους δικαιούνται τις σχετικές εκπτώσεις εκπνέει την Κυριακή 5 Ιουλίου. Μέχρι σήμερα οι ανανεώσεις και οι νέες αγορές εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη ξεπεράσει τις 3.000. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, για την οποία μίλησε σήμερα στο Ραδιοκρήτη ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Να τον ακούσουμε.
3: Όσον αφορά την αυριανή μέρα, λίγο οι άνεμοι γυρίζουν βορειοδυτική και δυτική, θα έλεγα, σε κάποιες περιοχές. Η ένταση τους όμως δεν θα ξεπερνάει τα 3 τοπικά προς το μεσημέρι και τα 4 μποφόρ εξασθενούν πάλι το βράδυ και η θερμοκρασία ανεβαίνει.

0: λίγο και θα τη δούμε κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, αν και σε τοπικό επίπεδο ενδεχομένως θα είναι και λίγο υψηλότερη. Όσον αφορά την Τετάρτη, με την Τετάρτη αρχίζει λίγο περισσότερο η ζέστη, οι άνεμοι θα συνεχίσουν με δυτικές τάσεις, δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, πρόσκαιρα βέβαια σε κάποιες περιοχές λόγω των ευνοούν οι συνθήκες, από τα 3 θα περνάνε μέχρι και τα 4 μποφόρη και τα 5 σε κάποιες περιοχές όμως τα νότια και κυρίως για προμεσημβρινές μεσημβρινές ώρες, αλλά μετά στην πορεία και πάλι θα εξαρτηθούν και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στα επίπεδα των 30 μέχρι και 32 βαθμών Κελσίου κατά μέσο όρο.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακρυλικό και έγνοιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σιγά τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν τον είχα χτυπήσει ποτέ, δήλωσε σήμερα στην απολογία του ο 44χρονος πατριός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του μικρού Άγγελου στο Ηράκλειο. Ισχυρίστηκε πως είχε υποψίες ότι η μητέρα του τον χτυπούσε και δήλωσε ότι η 27χρονη τον απειλούσε ότι αν την καταγγείλει θα τον κατηγορήσει για βιασμό. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για την καθαριότητα στο Ηράκλειο παρά την ανάθεση μέρους της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη. Πολίτες καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα τόσο με την αποκομιδή όσο και με τα στραγγίσματα των κάδων, τα οποία, όπως αναφέρουν, έχουν προκαλέσει αύξηση του πληθυσμού των κατσαρίδων. Άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών στην βιοπάφη Νοικιάς Μαλάδων ζητούν οι επιχειρήσεις της περιοχής μετά την μεγάλη πυρκαγιά που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και επιχειρηματικές εγκαταστάσεις.

0: Πληρώνεται αύριο το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, καθώς εκπνέει χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σαφές μήνυμα διεκδίκησης έστειλαν οι συνταξιούχοι της Κρήτης από τα Χανιά, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το παγκρίτιο συλλαλητήριό τους με την συμμετοχή σωματείων από όλο το νησί. Κάθε ενδεχόμενο εξακολουθούν να εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο της 43χρονης στο σκοπευτήριο του Κρουσόνα. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την συλλογή καταθέσεων και την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν ήδη εκατοντάδες θανάτους σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθενται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: κλαίω. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φτερό στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει η πλευρά σου η σκοτεινή. Κοιμήσου ήσυχα, κανείς δεν σ' απειλεί. Τρυπάω τα πλήθη για να πετάξω μακριά. Μόνο η κακία πια μου κόβει τα...

0: Pro. Μπε στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καράβι το φεγγάρι.
2: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστηράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστηράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστηρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές σε 2.000 βασικούς κωδικούς προϊόντων μετά την συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Την ανακοίνωση έκανε αργότερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε σπευσμένα ένα βρέφος 11 μηνών αφού κατάπιε ελαττήριο από στυλό προκαλώντας αναστάτωση στην οικογένεια. Οι γιατροί της Οριλά Κλινικής αφαίρεσαν με επιτυχία το ξένο σώμα και η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία. Ριζικές αλλαγές στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με την εφαρμογή νέου ψηφιακού συστήματος για τις θεωρητικές εξετάσεις, το οποίο θα περιλαμβάνει αυστηρότερους μηχανισμούς ταυτοποίησης και δυνατότητα παρακολούθησης της εξεταστικής διαδικασίας. Καθημερινά ραντεβού σε γειτονιές του Ηρακλείου και νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυνση των οκωδών αντικειμένων. Σε Γενική Συνέλευση για την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας στον κτηνοτροφικό τομέα καλεί τους πολιτιστικούς συλλόγους Μεσαράς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απεσοκαρίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο πνευματικό κέντρο της περιοχής. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα βρεθεί στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Μέχρι και αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί με την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η οικονομική ενίσχυση αφορά σε 974.000 οικογένειες. Σε οριακή κατάσταση καταγγέλνουν ότι βρίσκεται το τμήμα αποστήρωσης του Παγνή οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση και συνθήκες που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σταθερές θα παραμείνουν για τους επόμενους δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 βασικούς κωδικούς προϊόντων μετά την σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη συμβολή των οδών Παρασκευοπούλου και Ιωνίας μετά από σύγκρουση δύο γιοταχή αυτοκινήτων. Ένα άτομο τραυματίστηκε και παρελήφθη από το ΕΚΑΦ. Άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών στη Βιοπάφη Νοικιάς Μαλαδών ζητούν οι επιχειρήσεις της περιοχής μετά και την μεγάλη πυρκαγιά προημερών που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και επιχειρηματικές εγκαταστάσεις. Αυστηρότερο πλαίσιο για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών εισάγει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σειρά περιορισμών και υποχρεώσεων. Κεντρική αλλαγή, απαγόρευση χρήσης από τα άτομα κάτω των 17 ετών. Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι συνταξιούχοι από ολόκληρη την Κρήτη συμμετέχοντας στο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο που διοργανώθηκε στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς Χανίων με την συμμετοχή συνταξιούχικών σωματείων από όλους τους νομούς του νησιού. Αντιπαράθεση μεταξύ Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων έχει προκαλέσει το ζήτημα των συνθήκων στα κρατητήρια. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, απαντώντας στην Ένωση Αστυνομικών που απέδωσε τα προβλήματα σε αναβολές δικών, επιμένει ότι πρόκειται για θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι συνδικαλιστικής διαμάχης. 5 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί στη Γερμανία έπειτα από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου. Αυτά για την ώρα. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Απόγευμα Δευτέρας, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι για ένα ακόμη απόγευμα εδώ κοντά μας. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλους. Μείνετε μαζί μας και αυτό το απόγευμα γιατί τα καλύτερα είναι εδώ.

Είναι από αυτά τα τραγούδια που νομίζω πως ταιριάζουν γάντι, ταιριάζουν απόλυτα με την Κρήτη και όλα αυτά που πρεσβεύει όλα αυτά τα χρόνια. Οι ακρογιαλιές, τα δειλινά και όλα αυτά που ζούμε κάθε καλοκαίρι νομίζω εδώ στην Κρήτη. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να καλωσορίσουμε κάποιους. Πάμε να καλωσορίσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά που είναι εδώ και ο Γιάννης Βαρδής που είναι έτοιμος αυτό το απόγευμα να τα τραγουδήσει.

0: Ένα τραγούδι σλόγγαν αυτό που μόλις ακούσαμε, άμα δεις τα παιδιά πες ένα γεια. Τα παιδιά βέβαια που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και υπερήλικες, όπως και να έχει για τους φίλους, όλοι αυτοί που μεγάλωσαν μαζί τους παραμένουν παιδιά όσο και αν τα χρόνια και οι δεκαετίες και οι πεντακονταετίες σε κάποιες περιπτώσεις περνάνε. Τα παιδιά παραμένουν παιδιά για πάντα, όπως λέει και το τραγούδι, και εμείς που λέμε γεια και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι ύμνο για την Κρήτη. Ο Γιάννης Χαρούλης και ο Ερωτόκριτος.
1: Και σιγά να επορπάτη και έτσι...

0: για σένα έχει.
1: Μία από τις ιστορίες αγάπης της Κρήτης που, όπως και να το κάνουμε, καταφέρουν μέχρι και σήμερα και αγγίζουν τον κόσμο. Μπορεί να μην έχουμε Ρωμαίο και Ιουλιέτα στην Ελλάδα, έχουμε όμως Ερωτόκριτο και όλα αυτά που πραγματικά αυτό το πολύ όμορφο ποίημα, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε μπορούν να ζωντανέψουν μέσα σε λίγους στίχους και λίγες νότες μουσικής.

Συνταγές μαγειρικής που, όπως και να το κάνουμε, είναι πάντα επίκαιρες. Άλλωστε το πολύ γνωστό πως ο έρωτας περνάει από το στομάχι, νομίζω πως αγγίζει γενιές και γενιές, και εμείς καταλαβαίνουμε πως σήμερα πολλές φορές ο έρωτας εκτός από το στομάχι μπορεί να περνάει και από τη μουσική, όταν έχεις να κάνεις με τόσο όμορφα και υπέροχα τραγούδια. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις, βάζοντας για λίγο συντροφιά μας στο μπουζούκι με τον Δημήτρη Μητροπάνο και έναν άγγελο του νόστου που θα μας συντροφεύσει για τα επόμενα λεπτά εδώ στο Radio Free.

0: θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μευράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Γιάννης Βαρδής για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας σήμερα, αυτό το απόγευμα, το απόγευμα της Δευτέρας, για ένα ακόμη απόγευμα. Ο Λευτέρης Ψωμάς θα είναι στο μικρόφωνο και βέβαια όλοι εσείς στη δικιά μας συντροφιά εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Όμορφα, ξεχωριστά τραγούδια, αρκεί να μείνετε μαζί μας και αυτό το απόγευμα μέχρι το τέλος.

Κωστής Μαραβέγιας, άσε με να μπω. Έτσι και μπαίνουμε και συνεχίζουμε. Έτσι κι αλλιώς κάθε απόγευμα μία παρέλαση πολύ όμορφων ξεχωριστών τραγουδιών από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο συμβαίνει εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Και όσοι είστε πιστοί στο δικό μας καθημερινό ραντεβού, ξέρετε και γνωρίζετε πως κάθε απόγευμα η Ελλάδα και ο κόσμος έχουν ραντεβού εδώ μαζί μουσικό στο Ράδιο Κρήτη.

Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για αυτό το τραγούδι και για αυτό το συγκρότημα, το Τρίφωνο και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Ένα τραγούδι που το φέρνουμε μαζί μας στη συντροφιά μας συνήθως όταν τελειώνει μια χρονιά, όταν μια χρονιά φτάνει στο τέλος της. Γράφηκε βέβαια για το 2007 και σήμερα αρκετά χρόνια μετά παραμένει ακόμη επίκαιρο. Ανεβάζουμε ρυθμό, ανεβάζουμε τόνους και ο Γιάννης Χαρούλης για μία ακόμη φορά είναι συντροφιά μας. Σου μιλώ και κοκκινήσεις.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ο χορός και η μουσική που δεν σταματάνε κάθε απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Αυτό συμβαίνει και αυτό το απόγευμα της Δευτέρας και για μία ακόμα.

ακόμη φορά τώρα, εμείς θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε στον κόσμο με ένα αγαπημένο, με ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τη διεθνή μουσική σκηνή. Ένα τραγούδι αγαπημένο από τον Έρος Ραμαζώτη που θα μας συντροφεύσει για τα επόμενα λεπτά.

Έτσι λοιπόν η μουσική και ο κόσμος γίνονται ένα και νομίζω πως κάθε απόγευμα έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές να το αποδείξουμε μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Αυτό κάνουμε και αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε για μία ακόμη φορά σε όλους. Αλλάζουμε ρυθμό τώρα και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα Αρχοντορεμπέτικα σε μια νεότερη, εντελώς διαφορετική εκτέλεση βέβαια, τόσο από την αρχική όσο και από αυτήν που τραγούδησε μετά από αρκετά χρόνια Βίκυμο σχολείου. Εμείς θα φέρουμε στην συντροφιά μας την Ελεονόρα Ζουανέλη και το τραγούδι της «Άλλα».

Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να φτάσουμε στις 6 και στους τίτλους των ειδήσεων με ένα ακόμη τραγούδι από τον κόσμο, οι πολύ γνωστοί και αγαπημένοι Beatles και το Love Me Do που θα μας φτάσουν μέχρι τις 6.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύριο αναμένεται η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου. Η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης νωρίτερα σήμερα και πρότεινε την ενοχή της 27χρονης μητέρας αλλά και του 44χρονου πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικιοχανίων σε νεαρό άνδρα που έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, ενώ νωρίτερα είχε επιταθεί και στο πυροσβεστικό όχημα. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι κάτοικοι στην περιοχή των Μαλίων για την ελλειπή αστυνόμευση τις πρώτες πρωινές ώρες, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη οδήγηση τουριστών με γουρούνες. Ζητούν την ενίσχυση της παρουσίας της αστυνομίας μεταξύ 5 και 7 το πρωί. Σήμα κινδύνου για την υποστελέχωση στην αγροτική φυλακή Αγιάς εκπέμπει η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος, κάνοντας λόγο για οριακή κατάσταση λειτουργίας. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα βρεθεί στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Μέχρι και αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί. Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κεραμικής Χώμα Νερό Φωτιά φιλοξενείται από τις 2 έως και τις 5 Ιουλίου στον Θραψανό. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Λίγο μετά τις 6, στο δεύτερο πλέον μέρος της εκπομπής μας βρισκόμαστε, απόγευμα Δευτέρας, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί σας μουσικά στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 και αυτό το απόγευμα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο χρόνο και στη μουσική, να θυμηθούμε και να ακούσουμε μαζί μεγάλες και ξεχωριστές επιτυχίες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.

Να πάμε τώρα κάτι που σίγουρα ενδιαφέρει πολύ κόσμο και ιδιαίτερα την νεολαία. Και αυτό γιατί αν αναζητάτε πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Μαθητές και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να

ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών όπως ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική, νομική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων και πληροφορική και άλλα. Μάθετε για υποτροφίες, φοιτητική ζωή και τη διαδικασία εισαγωγής για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy.

Η ρυθμιλάτη είναι τραγούδια που μας ανεβάζουν, νομίζω, είναι αυτά. Και τα χρειαζόμαστε όσο ο καιρός αλλάζει και τα τριαντάρια πλέον γίνονται καθημερινότητα. Αρκετά αυξημένη η θερμοκρασία σήμερα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε αυτούς και σε αυτές που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα, στον Παύλο, στην Παυλίνα, σε όλους και όλες αυτές που γιορτάζουν σήμερα. Ευχές για ό,τι καλύτερο από το Ράδιο Κρήτη και βέβαια από την εκπομπή μας. Πάμε για μία ακόμη φορά να ταξιδέψουμε στον κόσμο. Πάμε ακόμη για μία φορά να ταξιδέψουμε στη διεθνή μουσική σκηνή. Με το συγκρότημα των Supertramp και το τραγούδι τους Breakfast in America.

Ένα αγαπημένο τραγούδι από ένα συγκρότημα που έκανε πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες στις δεκαετίες του 60 και του 70, η Supertramp, ένα από τα κορυφαία βρετανικά συγκροτήματα της rock, που να πούμε πως σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1969. Τα πρώτα τους τραγούδια χαρακτηρίζονται ως progressive rock, στην πορεία όμως ενσωμάτωσαν στοιχεία παραδοσιακής rock, pop και art.

rock. Η δουλειά τους χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη μουσικοσυνθετική ικανότητα των αρχικών δημιουργών Rick Davies και Roger Hodgson, καθώς και την εκτενή χρήση του ηλεκτρονικού πιάνου και του σαξόφωνου. Έκαναν τεράστια επιτυχία πουλώντας σε μια περίοδο 10 ετών περίπου 60 εκατομμύρια δίσκους. Κορυφαία εμπορική επιτυχία, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και το άλμπουμ που είχε και τον ίδιο τίτλο, το Breakfast in America, το 1979, το οποίο να πούμε πως πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα.

η μοίρα της εκπομπής μας και είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στις 18:30 με ένα ακόμη τραγούδι από αυτά που συνηθίζουμε να λέμε ανεβαστικά. Ο Κωστής Μαραβέγιας δεν ζητάει πολλά και εμείς τον ακολουθούμε και τραγουδάμε μαζί του ένα πολύ όμορφο τραγούδι που θα μας φτάσει στις 18:30.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Can take my eyes off of you. Και εμείς που πλέον βρισκόμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Δευτέρα, σε ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί μουσικά στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης ο Μάσης είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας και μας κρατάνε συντροφιά. Αυτό πρέπει να κάνετε και εσείς, και αυτό το απόγευμα είναι να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Να πάμε τώρα σε μία ακόμη είδηση, να πάμε για μία ακόμη φορά στο ecrete.gr με μία είδηση που είναι από τις πρώτες, σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου, δεν τον χτύπησα ποτέ. Η μητέρα του με απειλούσε, λέει ο σύντροφος μητέρας. Δεν τον είχα χτυπήσει ποτέ, δήλωσε σήμερα στην απολογία του ο 44χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του μικρού Άγγελου. Όπως είπε, είχε υποψίες ότι η μητέρα του το χτυπούσε, ενώ ισχυρίστηκε πως η 27χρονη τον απειλούσε ότι αν την καταγγείλει θα τον κατηγορήσει για βιασμό. Κατά την έναρξη της απολογίας του, ο 44χρονος αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στις σχέσεις του με τους γείτονές του, υποστηρίζοντας ότι είχε καλές σχέσεις με τους περισσότερους, αν και υπήρχαν 2-3 άτομα που είχαν περίεργη συμπεριφορά απέναντί του, γιατί είχε σταθμευμένο ένα αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του. Αναφερόμενος στην οικογένειά του, είπε ότι μεγάλωσε με εξαιρετικούς γονείς και με αρχές, ενώ περιέγραψε το πώς γνωρίστηκε με τη μητέρα του Άγγελου μέσω Facebook. Όπως είπε, η γυναίκα στη συνομιλία που είχαν του είπε ότι δεν περνούσε καλά στην Αθήνα και ότι είχε ένα παιδί. Μάλιστα, ο 44χρονος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης που είχαν κάνει ήταν παρόν ο πατέρας της 27χρονης, ο οποίος την έβριζε. Τότε ήταν που της πρότεινε να κατέβει στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεώρησε ότι ήταν καλή ιδέα για να προστατεύσουν το παιδί και πρόσθεσε ότι οι γονείς της 27χρονης δεν τον ενέκριναν λόγω της εμφάνισής του. Όσον αφορά στη σχέση του με το παιδί, είπε «Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Άγγελο. Παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί». Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι η 27χρονη ήταν εκείνη που δεν συμπεριφερόταν καλά στο γιο της. Έπιανε το παιδί από το στόμα και το πίεζε για να του βάλει την κουταλιά. Της λέω «Γιατί το κάνεις αυτό?» Μου λέει «Έτσι τρώει». Αναφερόμενος σε ένα άλλο περιστατικό, είπε πως το Δεκέμβριο ο μικρός είχε βάλει τα χέρια του σε ένα κουβά σφουγγαρίστρας και επειδή βράχηκε η μητέρα του το χαστούχησε. Τότε εκείνος, όπως είπε, δεν ήταν παρόν, αλλά του το είπε ο Άγγελος. Είδα ότι είχε ένα σημάδι στα χείλη του, υποστήριξε. Ο 44χρονος υποστήριξε πως είχε κάνει πρόταση γάμου στην 27χρονη, όμως μία εβδομάδα πριν από το θάνατο του παιδιού τη ζήτησε να χωρίσουν. Εκείνη τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, τηλεφώνησε στον πατέρα και του ζήτησε 100 ευρώ για να φύγει, επειδή δεν ήθελε να πάρει χρήματα από τον ίδιο. Σύμφωνα με τον 44χρονο, ο πατέρας της φέρεται να της απάντησε αν χωρίσει με τον Χρήστο, να μείνει σε παγκάκι. Παράλληλα, απέδωσε στη μητέρα του παιδιού έντονη νευρικότητα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν σοβαροί καυγάδες μεταξύ τους. Ένα πλήρες άρθρο αυτό στο E-Crete για τη δίκη που συνεχίζονται και όλα αυτά που εξελίσσονται μέσα στο δικαστήριο αυτές τις μέρες.

Υπάρχει μια παράδοση που αναφέρει πως αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας εμείς κρατούμε πάντα τα καλύτερα τραγούδια. Νομίζω πως αυτό κάνουμε και αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Οπότε έχετε ένα λόγο παραπάνω. Ελπίζω και εύχομαι να μείνετε μαζί μας και αυτό το απόγευμα μέχρι το τέλος.

Εμείς είμαστε εδώ και για ένα ακόμα απόγευμα σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευθέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7. Ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά η Πόπη και ο Στεράκη θα αναλάβει τη σκυτάλη και θα σας κρατήσει μουσική συντροφιά μέχρι τις 9. Από εμάς πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο ξεχωριστό απόγευμα. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Καλά να περνάτε όπου και αν είστε. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανατροπή στην εξέλιξη της δίκης για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, καθώς το δικαστήριο δεν ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του. Οι δύο κατηγορούμενοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, ενώ η ετιμιγορία μετατέθηκε για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου ο 25χρονος πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια κριτικού γλεντιού στην πλατεία του χωριού. Σταθερές θα παραμείνουν για τους επόμενους δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 βασικούς κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ μετά και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Αύριο στις 11 το πρωί συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με την ατζέντα να περιλαμβάνει σειρά θεσμικών, οικονομικών και νομοθετικών παρεμβάσεων. Την ανάγκη για μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα χωρίς επικοινωνιακές προσεγγίσεις, υπογράμμισε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 14 Ιουλίου οι νοσοκομιακοί γιατροί της χώρας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ένοπλοι εισέβαλαν σε σχολείο στην βορειοανατολική Νιγηρία και άρπαξαν ομήρους τους μαθητές που εκείνη την ώρα έδιναν εξετάσεις, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα για την φάση των 32 στο Μουντιάλ. Η Βραζιλία θα παίξει με την Ιαπωνία στις 8 το βράδυ, η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στις 11.30 και τα ξημερώματα στις 4 στο Μαρόκο θα παίξει με την Ολλανδία. Έθριος αναμένεται για αύριο καιρό στην Κρήτη. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 και στα νότια τμήματα της Κρήτης έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο e-krite.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και μαζί θα είμαστε έως τις 9. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, γιορτή Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. 29 Ιουνίου, είμαστε δηλαδή μία μέρα πριν να φύγει ο μήνας αυτός και όχι μόνο. Τι θέλω να πω. Σαν σήμερα, 29 Ιουνίου το 1941 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές. Τα τραγούδια που είπε βρίσκονται στα στόματα των ανθρώπων συνεχώς τα τελευταία 60 χρόνια. Βοήθησε και ο ελληνικός κινηματογράφος βέβαια σε αυτό, αλλά τα τραγούδια που είπε είναι σπουδαία από τη γέννα τους, γιατί φτιάχτηκαν από εξίσου κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς, όπως ας πούμε ο Μίκης Θεοδωράκης, Μίμης Πλέσας, Πανός, Λοΐζος, Κουγιουμτζής κλπ. Ερμηνεύτηκαν δε από τη μοναδική φωνή του. Και κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Δεν σας λέω ποιος είναι, γιατί πολύ απλά θα τον αναγνωρίσετε αμέσως. Και επίσης, οι επόμενες δύο ώρες είναι αφιερωμένες σε εκείνον. Καλώς ήρθατε!

Απόψε λοιπόν θα απολαύσουμε, όπως καταλάβατε, ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, στο Γιάννη Πουλόπουλο. Με τη μοναδική του ερμηνεία, τη σεμνότητα που τον διέκρινε και τη συνεργασία του με σπουδαίους συνθέτες και στιγουργούς, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική δισκογραφία. Τα τραγούδια του έγιναν συντροφιά σε γενιές ανθρώπων, τραγουδήθηκαν σε γιορτές, σε παρέες, αλλά και στις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής μας. Σήμερα λοιπόν θα θυμηθούμε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Θα ταξιδέψουμε σε μια εποχή όπου το καλό ελληνικό τραγούδι έγραφε ιστορία και θα αφήσουμε τη ζεστή χαρακτηριστική φωνή του να μας οδηγήσει σε όμορφες αναμνήσεις.

Γύφτισα μέρα το τραγούδι που ακούσαμε σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και μουσική του Γιώργου Κοντογιώργου. Ο άνθρωπος λοιπόν στέκεται εκεί μπροστά στη θάλασσα μία Κυριακή και νιώθει αυτή την παράξενη ερημιά. Η μέρα είναι γύφτισα, έτσι λέει ο στιχουργός. Όχι φτωχή σε πράγματα, αλλά φτωχή σε νόημα, σαν να μην του ανήκει. Βλέπει εκεί λοιπόν τη θάλασσα, αλλά εκείνη δεν του δίνει τη συγκίνηση που κάποτε του έδινε. Δεν φταίει φέβαια η θάλασσα, αλλά το βλέμμα του που έχει χάσει τη δύναμή του. Βλέπει τα βράχια, αιώνια εκεί και ακίνητα. Και αντί να νιώσει λοιπόν σιγουριά, τη νιώθει λύπη. Γιατί του θυμίζουν πως εκείνος περνά, ενώ αυτά μένουν. Και η Κυριακή που αναφέρεται στο τραγούδι, υποτίθεται ότι είναι μια μέρα ξεκούρασης και χαράς. Αλλά στο στιχουργό είναι ένα κενό που δεν μπορεί να ονομάσει. Το «κάτι μου λείπει» που γράφει δεν είναι φυσικά μια απώλεια που γνωρίζει, αλλά εκείνο το απροσδιόριστο συνέστημα που όλοι μας λίγο πολύ έχουμε νιώσει. Πως η ζωή ακόμα και στις καλές τις στιγμές κρατάει αυτό το μικρό κενό. Και μέσα σε αυτή την παραδοχή βλέπουμε και μια αλήθεια, ότι η θετική μας διάθεση δεν χτίζεται όταν το κρύβουμε αυτό το κενό, αλλά μαθαίνοντας να στεκόμαστε μέσα του χωρίς να καταραίουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν κάποιος παραδέχεται πως κάτι του λείπει, τότε ξεκινά και την αναζήτηση. Και αυτή η αναζήτηση από μόνη της είναι ήδη μία μικρή νίκη απέναντι στην ερημιά.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο Γιάννη Πουλόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα. Και ξέρετε, όταν επέλεγα τα τραγούδια του αφιερώματος, το θέμα δεν ήταν ποια θα επιλέξω για να ακούσουμε, αλλά ποια να αφήσω απ' έξω λόγω χρόνου. Νομίζω ότι ο Γιάννης Πουλόπουλος έχει μια δισκογραφία που ακούγεται όλη. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην αρέσει. Όσα περισσότερα λοιπόν μπορέσουμε να ακούσουμε, τόσο το καλύτερο.

Να είχα τη δύναμη, μας είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Τι να κάνουμε, ο πόνος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής. Όπως η βροχή χωρίς σύννεφο και το δάκρυ χωρίς καημό. Τίποτα λοιπόν δεν έρχεται χωρίς την αιτία του. Οι πίκρες είναι μέρος της ανθρώπινης διαδρομής και ο άνθρωπος φυσικά έχει την επιθυμία να κλείσει λιμάνια, να σταματήσει τρένα, να κυλήσει βράχια. Μια λαχτάρα δηλαδή να ελέγξει το χρόνο και τις απώλειες, να προλάβει το χωρισμό πριν καν συμβεί. Καταστάσεις ανθρώπινες είναι αυτές. Ξέρουμε πως ο πόνος είναι μοιραίος, μα παρόλα αυτά η καρδιά μας επαναστατεί και θέλει να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Αυτή ακριβώς η αντίφαση, να γνωρίζεις δηλαδή πως ο χωρισμός είναι αναπόφευκτος και όμως να λαχταράς, να τον αποτρέψεις, είναι που μας κάνει και ανθρώπους γεμάτους πάθος και τρωτότητα. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη λαχτάρα όμως τι κρύβεται? Κρύβεται ότι αγαπάμε τόσο βαθιά ώστε να θέλουμε να σταματήσουμε τον κόσμο για να μην χάσουμε. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει πόσο ζωντανοί είμαστε. Δεν μπορούμε φυσικά να κλείσουμε τα λιμάνια ούτε να σταματήσουμε το χρόνο, αλλά μπορούμε να αγαπήσουμε με τέτοια ένταση ώστε ακόμα και ο χωρισμός, αν και όταν έρθει, να βρει μια καρδιά που τουλάχιστον τόλμησε να αγαπήσει ολόψυχα. Είδατε τώρα όλα αυτά τι ωραία που μας τα είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος.

0: φεγγάρι. Ο Δημήτρης Μπάσης, το Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αστιράκι Μαλεβιζίου, σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης, στο Αστιράκι Μαλεβιζίου, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστυρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
1: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Κάθε μεγάλη πορεία ξεκινά από μία μικρή αφετηρία. Έτσι και η ιστορία του Γιάννη Πουλόπουλου, που γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1941 στην Καρδαμίλη της Μεσσηνίας. Πάρα πολύ γρήγορα η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Περιστέρι. Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από δύσκολες στιγμές, αφού έχασε τη μητέρα του σε πολύ μικρή ηλικία. Οι δυσκολίες όμως δεν κατάφεραν να σβήσουν τον όνειρό του, αντίθετα, τον έκαναν πιο δυνατό και πιο αποφασισμένο. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το παιδί θα γινόταν μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

πάμε τώρα σε μία αναφορά. Αν εσείς ή το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο, να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Σύμβουλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή αλλά και τη διαδικασία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και απόφοιτους λυκείων. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy.

Πριν ακόμα τον γνωρίσει όλη η Ελλάδα, ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν ένας νέος που εργαζόταν σκληρά για το μεροκάματο. Δούλεψε ως οικοδόμος και ελαιοχρωματιστής, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε νυχτερινό σχολείο και κυνηγούσε το όνειρό του. Σχεδόν καθημερινά πήγαινε στην Κολούμπια ζητώντας μια ευκαιρία να τραγουδήσει. Οι πόρτες έκλειναν μπροστά του, όμως εκείνος δεν απογοητεύτηκε ποτέ. Η επιμονή του ήταν μεγαλύτερη από κάθε απογοήτευση και όπως συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή, εκείνος που δεν εγκαταλείπει, στο τέλος δικαιώνεται.

Η στιγμή που άλλαξε τη ζωή του Γιάννη Πουλόπουλου ήρθε το 1962. Σε μία ακρόαση ανάμεσα σε πολλούς νέους τραγουδιστές, η φωνή του ξεχώρισε αμέσως. Ο Μίκης Θεοδωράκης διέκρινε το ξεχωριστό του ταλέντο και πίστεψε σε εκείνον από την πρώτη στιγμή. Του έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχει στη θεατρική παράσταση «Η γειτονιά των Αγγέλων». Ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα μιας λαμπρής διαδρομής. Μια ευκαιρία που ο Πουλόπουλος αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο, ανοίγοντας το δρόμο για όλα όσα θα ακολουθούσαν.

0: Radio Crítica 101,5. Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη μέρα μετά τα φωνικά Ρίχτερ στη Βενεζουέλα και οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες αρχίζουν να σβήνουν. Πάνω από 1.450 οι νεκροί και 46.000 οι αγνοούμενοι. Στο μεταξύ φουντώνει η οργή του λαού για την διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση.

0: πυρκαγιά στο διαμέρισμά του και επιτέθηκε σε πυροσβεστικό όχημα στα Χανιά. Ενίσχυση της αστυνόμευσης στις πρώτες πρωινές ώρες ζητούν οι κάτοικοι των Μαλλιών, καταγγέλλοντας επικίνδυνη οδήγηση τουριστών με γουρούνες καθώς και περιστατικά βανδαλισμών. Άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά ζητούν οι επιχειρήσεις της Βιοπά Φοινικιάς Μαλλάδων, επισημένοντας τους κινδύνους που δημιουργήθηκαν για εργαζόμενους και εγκαταστάσεις. Νέο αυστηρότερο πλαίσιο για την χρήση ηλεκτρικών μπατινιών προωθεί η κυβέρνηση με απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρότερες κυρώσεις για τους παραβάτες. Αντιπαράθεση μεταξύ Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για τις συνθήκες κράτησης στα κρατητήρια, με τον Δικηγορικό Σύλλογο να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ζήτημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Η δεκαετία του 60 έφερε μαζί της μία νέα μουσική πρόταση, το περίφημο νέο κύμα. Ο Γιάννης Πουλόπουλος έγινε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του. Η ζεστή, καθαρή και εκφραστική φωνή του τέριαζε ιδανικά με αυτό το ύφος. Δεν περιορίστηκε μόνο στην ερμηνεία, έγραψε και δικά του τραγούδια, αποδεικνύοντας ότι διέθετε και δημιουργική πλευρά. Το κοινό αγκάλιασε αυτή τη διαφορετική αισθητική και ο Γιάννης Πουλόπουλος άρχισε να αποκτά φανατικούς θαυμαστές σε όλη την Ελλάδα.

Στην πορεία της καριέρας του, ο Γιάννης Πουλόπουλος συνεργάστηκε με μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Τραγούδησε έργα του Γιάννη Σπανού, του Δήμου Μούτσι, του Νίκου Μαμαγκάκη και πολλών ακόμη σπουδαίων δημιουργών. Κάθε συνεργασία αποκάλυπτε και μία διαφορετική πτυχή της φωνής και της προσωπικότητάς του. Είχε την ικανότητα να αποδίδει με την ίδια ευαισθησία τόσο τις λυρικές μπαλάντες όσο και τα πιο λαϊκά τραγούδια. Αυτή η ευελιξία του ήταν ένα από τα μεγάλα χαρίσματά του και συνέβαλε καθοριστικά στη μακρόχρονη επιτυχία του.

Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Γιάννης Πουλόπουλος συμμετέχει σε ένα δίσκο που έμελε να γράψει ιστορία. Ήταν ο Δρόμος, σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένας δίσκος που δεν γνώρισε απλώς επιτυχία, αλλά έγινε σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι. Τα τραγούδια του ακούγονταν παντού και αγαπήθηκαν από ανθρώπους κάθε ηλικίας. Μέχρι και σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο εμπορικούς ελληνικούς δίσκους όλων των εποχών. Και η φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου έμεινε για πάντα ταυτισμένη με αυτή τη σπουδαία μουσική δημιουργία.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος δεν χρειάστηκε ποτέ υπερβολές για να ξεχωρίσει. Η δύναμή του βρισκόταν στην απλότητα της ερμηνείας του. Τραγουδούσε με ευαισθησία, καθαρότητα και αλήθεια, κάνοντας κάθε στίχο να μοιάζει προσωπική εξομολόγηση. Είχε την ξεχωριστή ικανότητα να μεταφέρει το συναίσθημα χωρίς θεατρινισμούς. Ίσως γι' αυτό τα τραγούδια του αγγίζουν ακόμη και σήμερα τις καρδιές των ακροατών. Γιατί η αληθινή συγκίνηση δεν έχει ηλικία και η φωνή του παραμένει διαχρονική. Στην πολύχρονη πορεία του, ο Γιάννης Πουλόπουλος χάρισε στο ελληνικό τραγούδι δεκάδες μεγάλες επιτυχίες. Τραγούδια που ακούγονται μέχρι σήμερα στα σπίτια, στα ραδιόφωνα, αλλά και στις μουσικές σκηνές. Κάθε ερμηνεία του κουβαλούσε αυτό το συναίσθημα

την ποιότητα και το σεβασμό προς το τραγούδι. Οι επιτυχίες του δεν βασίστηκαν στις μόδες της εποχής, αντίθετα, άντεξαν στον χρόνο και πέρασαν από γενιά σε γενιά.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Παρότι γνώρισε τεράστια επιτυχία, ο Γιάννης Πουλόπουλος δεν αναζήτησε ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας. Προτιμούσε να αφήνει τα τραγούδια του να μιλούν για εκείνον. Ήταν χαμηλών τόνων, σεμνός και ιδιαίτερα προσεκτικός στις δημόσιες εμφανίσεις του. Δεν τον ενδιέφεραν τα πρωτοσέλιδα ούτε οι εντυπώσεις. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή του ήταν η αγάπη του κόσμου. Και αυτή την κέρδισε με τον πιο δύσκολο τρόπο, μέσα από τη συνέπεια, το ήθος και την ποιότητα της δουλειάς του.

Κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει πίσω του κάτι περισσότερο από τραγούδια. Αφήνει ένα κομμάτι της ψυχής του. Ο Γιάννης Πουλόπουλος χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μία φωνή που εξακολουθεί να συγκινεί ακόμη και δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση. Οι νεότεροι τον ανακαλύπτουν μέσα από τις ηχογραφήσεις του, ενώ οι παλαιότεροι τον συνδέουν με τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Αρκούν οι πρώτες νότες για να ξυπνήσουν εικόνες και συναισθήματα. Πολλά από αυτά φέρουν την υπογραφή της φωνής του Γιάννη Πουλόπουλου. Ερμηνείες που συνόδευσαν έρωτες, χαρές, αποχαιρετισμούς και στιγμές νοσταλγίας. Η μουσική του έγινε κομμάτι της καθημερινότητας των Ελλήνων και πέρασε από γενιά σε γενιά. Αυτό είναι το προνόμιο των πραγματικά μεγάλων καλλιτεχνών. Να μένουν πάντα παρόντες μέσα από τα τραγούδια τους.

Μετά από δεκαετίες επιτυχημένης πορείας, ο Γιάννης Πουλόπουλος αποφάσισε σταδιακά να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Προτίμησε μία πιο ήρεμη ζωή μακριά από τις έντονες εμφανίσεις και τη συνεχή έκθεση. Δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο. Άφησε το έργο του να συνεχίσει το ταξίδι του και κράτησε για τον εαυτό του την προσωπική του γαλήνη. Ήταν μία επιλογή άλλωστε που τέριαζε στο χαρακτήρα του. Διακριτικός στη ζωή, όπως ακριβώς ήταν και πάνω στη σκηνή.

Πλησιάζει η ώρα για δελτίο ειδήσεων και αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ελπίζω να απολαύσατε το αφιέρωμα στο Γιάννη Πουλόπουλο και να έγινε αντιληπτό γιατί ο Γιάννης Πουλόπουλος εξακολουθεί να κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Δεν ήταν μόνο οι αμέτρητες επιτυχίες του, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο τις ερμήνευσε. Με ευγένεια, σεμνότητα και βαθύ σεβασμό στη μουσική και στο κοινό. Η φωνή του λοιπόν θα συνεχίζει να μας συντροφεύει, να μας συγκινεί και να μας θυμίζει ότι το καλό τραγούδι δεν γνωρίζει εποχές. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη, να είστε καλά και σας αφήνω με τα λόγια του Τσάρλς Μπουκόφσκι. Ο διανοούμενος λέει κάτι απλό με δύσκολο τρόπο. Ο καλλιτέχνης λέει κάτι δύσκολο με απλό τρόπο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Τέλος μπαίνει στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους, σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ, καθώς το μέτρο δεν θα παραταθεί και λίγη αύριο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με την συμμετοχή και κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της αγοράς. Παράλληλα, κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν πως σημειώσεις μέσω σταθμικού ύψους 5,9% που επήλθαν τους προηγούμενους μήνες συνολικά σε 2.000 κωδικούς προϊόντων λόγω του πλαφών θα παραμείνουν όσοι έχουν το επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού και από τον Σεπτέμβριο θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για περαιτέρω δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Αύριο στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου

των απορριμμάτων δεν έχει φέρει έως τώρα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι διαμαρτυρίες των πολιτών συνεχίζονται για γεμάτους κάδους, σκουπίδια που παραμένουν στους δρόμους και στραγγίσματα τα οποία, όπως καταγγέλλεται, έχουν οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της Κατσαρίδας. Η Δημοτική Αρχή ζητά πίστοση χρόνου για την καλύτερη οργάνωση του νέου συστήματος, ενώ οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για μη τήρηση των όρων της σύμβασης με τον ιδιώτη και επισημαίνουν ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα χιλιάδες ρεπό και άδειες. Στο μεταξύ, σε λειτουργία αναμένεται να τεθεί νέα ψηφιακή εφαρμογή στον Δήμο Ηρακλείου για την απομάκρυση ογκωδών αντικειμένων και πράσινων απορριμμάτων. Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν εύκολα αίτημα για προγραμματισμό ραντεβού αποκομιδής από το σπίτι τους. Η εφαρμογή ενημερώνει επίσης τους χρήστες για 22 προκαθορισμένα σημεία αποκομιδής στον Δήμο, καθώς και για τις ώρες που πραγματοποιείται η συλλογή. Κινητοποίησεις προαναγγέλουν οι εργαζόμενοι του τμήματος αποστήρωσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καταγγέλλοντας σοβαρή υποστελέχωση που, όπως υποστηρίζουν, θέτει σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Σύμφωνα με το σωματείο, στο τμήμα υπηρετούν σήμερα μόλις 5 κλιβανιστές, με συνέπεια οι βάρδιες να καλύπτονται από έναν μόνο άνθρωπο. Η κατάσταση, όπως επισημαίνεται, επιδεινώθηκε μετά την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων, χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη ενίσχυση του προσωπικού. Τώρα, αυστηρότερο πλαίσιο για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή και προβλέπει σημαντικές αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των ατυχημάτων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στην απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους κινούνται με πατίνι σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, με το πρόστιμο να αυξάνεται από 30 σε 350 ευρώ. Επεκτείνεται από σήμερα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη νέων κλάδων στο σύστημα ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας. Στη νέα φάση περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, οι λοιπές δραστηριότητες γραφείου, καθώς και ο κλάδος των επισκευών, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων για την τήρηση του ωραρίου εργασίας. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 14 Ιουλίου οι νοσοκομιακοί γιατροί σε όλη τη χώρα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και ειδικότερα στο άρθρο 103. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, με την ατζέντα να περιλαμβάνει σειρά θεσμικών, οικονομικών και νομοθετικών παρεμβάσεων. Κεντρικά θέματα της συνεδρίασης θα είναι η παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου και ο σχεδιασμός των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο. Την ανάγκη για μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα χωρίς επικοινωνιακές προσεγγίσεις, υπογράμμισε από την ΚΑΣΟ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας και στην πόντιση του σχετικού καλωδίου, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του. Αντιπαράθεση μεταξύ Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων με φόντο τις συνθήκες κράτησης στα κρατητήρια του Ηρακλείου. Με νέα του ανακοίνωση, ο Δικηγορικός Σύλλογος απαντά στις θέσεις των αστυνομικών, επιμένοντας ότι οι συνθήκες κράτησης παραμένουν προβληματικές και ότι το ζήτημα αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι συνδικαλιστική αντιπαράθεση. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι δικηγόροι δεν ζητούν αναβολές ως επέτες, αλλά ασκούν θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά ο ξαφνικός θάνατος της 40χρονης Άννας Λιψάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή στη Σούγια Χανίων. Η είδησή της έχει συγκλονίσει την οικογένεια, τους οικείους και όλους όσοι την γνώριζαν. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας Καντάνου, με ασθενοφόρο να σπέβδει στο σημείο και να παραλαμβάνει τη γυναίκα. Ωστόσο, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι κάτοικοι στην περιοχή των Μαλίων για την ελλιπή αστυνόμευση τις πρώτες πρωινές ώρες, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες συνθήκες στην περιοχή. Όπως λένε, μεταξύ 5 και 7 το πρωί, τουρίστες κινούνται με γουρούνες, αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, κάνουν λόγο για φθορές σε αυτοκίνητα και καταστήματα,
ζητώντας ενίσχυση

0: της αστυνομικής παρουσίας. Σε Γενική Συνέλευση για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον κτηνοτροφικό τομέα, καλεί του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μεσαράς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απεσοκαρίου. Η συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Απεσοκαρίου με στόχο τον συντονισμό κοινών δράσεων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ζήτημα αφορά στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος, του φυσικού περιβάλλοντος και στην ασφάλεια των κατοίκων. Εκτός συνόρων τώρα, 5 ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύουν, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια. Στις πληγήσες περιοχές επικρατεί απόγνωση, με συγγενείς αγνοωμένων να ζητούν τους δικούς τους ανθρώπους, εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτησή τους για την, όπως υποστηρίζουν, ανεπαρκή ανταπόκριση των κρατικών αρχών. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, ενώ σύμφωνα με την αναπληρώτρια πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, οι δύο σεισμοί στήχησαν τη ζωή σε 1.450 ανθρώπους. Περισσότεροι, μάλιστα, από 3.100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, πάνω από 12.700 οικογένειες έχουν πληγεί από τους καταστροφικούς σεισμούς και περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στο μεταξύ, η Ευρώπη φλέγεται και ο αριθμός των νεκρών σοκάρουν. Ο επικεφαλής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από τις 20 Ιουνίου, σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς σε κοινωνική δομή που φιλοξενεί εγγύους και νεαρές μητέρες με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε, στην κάτω Σαξονία της Βόρειας Γερμανίας. Τα 5 θύματα υπέκυψαν επί τόπου, ενώ ένα ακόμα κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο. Όλα τα θύματα ήταν ενήλικες, στην πλειονότητά τους γυναίκες, ενώ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, χωρίς οι αρχές να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό τους. Στα αθλητικά τώρα, τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα για την φάση των 32 στο Μουντιάλ. Η Βραζιλία αυτήν την ώρα παίζει με την Ιαπωνία, η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στις 11.30 το βράδυ και τα ξημερώματα της Τρίτης στις 4 το Μαρόκο θα παίξει με την Ολλανδία. Δύο αθλητές μπάσκετ με σημαντική προσφορά στην αγωνιστική εξέλιξη της αναγέννησης τα τελευταία χρόνια δεν θα την παρακολουθήσουν στην Elite League. Πρόκειται για τους Μιχάλη Σπυριδάκη και Κρίστοφερ Ραζή. Με καθαρή νίκη 3-0 σετ επί του Γάλλου Ουγκό Γκαστόν, νίκησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην παρουσία του στο φετινό μεγάλο τουρνουά του Wimbledon. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Κρήτη. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 32 και στη Νότια Κρήτη έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Από όλους μας ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο.

0: Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο σταθμός, ο αγαπημένος σας σταθμός, όπου και συναντιόμαστε. 120 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας και απόψε να τα περάσουμε όμορφα με καλή ελληνική μουσική, με ανεβασμένη διάθεση και με κουβεντούλες. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο. Πέτρου και Παύλου, μεγάλη εορτή για την χριστιανοσύνη. Εμείς θα προσπαθήσουμε απόψε με καλή ελληνική μουσική και με ανεβασμένη διάθεση, όπως προείπαμε, να σας κάνουμε να περάσετε όμορφα. Είτε γιατί διασκεδάζετε, είτε γιατί βρίσκεστε στο χώρο της εργασίας σας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, καλά να περάσουμε.

Τραγούδι τραγούδι στο Ράδιο Κρήτη, ανεβασμένη η διάθεση. Η μέρα η οποία προηγήθηκε ήταν η εορτή του Πέτρου και Πάτρου.

Παύλο που εορτάζει η Εκκλησία μας στις 29 του Ιούνιου. Εάν σας πετυχαίνουμε συντροφιά με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εμείς με καλή μουσική και με λιγότερη κουβεντούλα θα συμβάλλουμε στη διασκέδασή σας.

0: καλέ πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Από το πανέρι της ελληνικής δισκογραφίας διαλέγουμε όμορφα, αγαπημένα, διαχρονικά αλλά και καινούρια τραγούδια και προσπαθούμε, άλλοτε με μπουζούκι και άλλοτε με πιο όμορφες και καινούργιες ίσως ενορχιστρώσεις, να σας κρατήσουμε συντροφιά μέσα στη νύχτα.

Η μουσική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο απόψε στην εκπομπή μας. Κρατάμε συντροφιά σε κάθε γωνιά του νησιού, από τα Χανιά έως και τη Σιτία, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, του κόσμου, όπου διαδικτυακά έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε το Ράδιο Κρήτη, και με μικρές κουβεντούλες, απλά συνοδευτικά, βαδίζουμε έως και τις 2.

Σίγουρα δεν διασκεδάζετε όλοι. Υπάρχουν πολλοί από εσάς που η νύχτα σας βρίσκει στο χώρο της εργασίας σας. Ένα παραπάνω τώρα την περίοδο του καλοκαιριού, όπου και τα τουριστικά επαγγέλματα αυξάνουν τις θέσεις εργασίας και η νύχτα γίνεται πιο ζωντανή το καλοκαίρι, στους επαγγελματίες οδηγούς, τους ταξιτζίδες, τους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων, στους εργαζόμενους του τουρισμού, αλλά και σε εσάς που είστε νυχτερινοί βάρδια, φύλακες, για τον οποιοδήποτε λόγο εργάζεστε. Νομίζω ότι καλό ελληνικό τραγούδι και μικρά λογάκια συντροφεύουν αυτήν τη νύχτα, όπως και κάθε βράδυ, αν είναι καθημερινή η εργασία σας μετά τα μεσάνυχτα.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε έχοντας στη διάθεσή μας άλλα 60 λεπτά, τα οποία θα τα βαδίσουμε με στίχους και με ήχους.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Ράδιο Κρήτη για την ψυχαγωγία σας. Ράδιο Κρήτη όμως, και δεν πρέπει να το παραλείψουμε να το αναφέρουμε, και για την ενημέρωσή σας, το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, το e-krite.gr, σας παρέχει όλο το 24ωρο ειδήσεις από το πολιτικό πάνελ της χώρας μας, αλλά και ευρύτερα του κόσμου, αλλά και οτιδήποτε αφορά τον άντρα, τη γυναίκα, τον πολιτισμό, το νησί μας, ειδικά αφιερώματα e-krite.gr και για την ενημέρωσή σας, αλλά και για την ψυχαγωγία σας με μεγάλη ποικιλία θεμάτων.

Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του μήνα Ιουνίου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, και σε λίγο μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, τουλάχιστον από άποψη μήνα και ημερολογιακά. Αυξημένες θερμοκρασίες τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, και αυτό μας οδηγεί να είμαστε έξω, περισσότερο έξω, είτε είναι το μπαλκόνι μας, είτε είναι η πόλη μας ή ευρύτερα οι παραλίες και η εξοχή, και την μέρα και τη νύχτα. Ένα μικρό ραδιοφωνάκι και πλέον τρόπους για να ακούσουμε μουσική και να φέρουμε κοντά μας αγαπημένα πρόσωπα και ήχους είναι πολλοί, μέσω του κινητού μας, μέσω του ίντερνετ, του διαδικτύου. Καλά να περνάτε όπου και αν είστε.

Το καλοκαίρι, αγαπημένη εποχή των περισσότερων και ειδικά των μικρών μας φίλων. Καλοκαίρι που σημαίνει εξόδους, σημαίνει μπάνια, σημαίνει ανεμελιά, τουλάχιστον για τους περισσότερους. Σημαίνει πιο δροσερή μουσική, σημαίνει πάρα πολλά. Εμείς εδώ από το δικό μας το Μετερίζι προσπαθούμε με την μουσική σαν όπλο και το λόγο να προσπαθήσουμε, όχι όμως εχθρικά, αλλά σαν αγκαλιά, να κάνουμε αυτό το όπλο μια ευχάριστη μεγάλη παρέα και να κρατήσουμε συντροφιά σε εσάς που η νυχτερινή βάρδια ή οι νυχτερινές σας βόλτες, κοινώς για εσάς που δεν σας παίρνει ο ύπνος και σας αρέσει πιο καλά η νύχτα, να είναι πιο όμορφες αυτές οι πρώτες στιγμές.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία, την Νότια Κρήτη. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου. Πληκτρολογώντας www.radiocrete.gr έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχετε όμως επίσης και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε όλο το 24ωρο για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο από το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, πληκτρολογώντας www.ikriti.gr.

Απόψε προσπαθούμε να μην προβληματιστούμε. Αφήνουμε τους δύσκολους στίχους, αφήνουμε τις μουσικές που μας χαλαρώνουν και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε και να μοιραστούμε μαζί σας εύθυμους ήχους και τραγούδια που μιλάνε για χαρά, για ζωή, για διασκέδαση. Τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς που γιορτάζετε ή όχι.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 12. Για περίπου 120 λεπτά ταξιδέψαμε με ήχους και με στίχους και με λιγότερη κουβεντούλα απόψε, σε αντιδιαστολή όσο σας έχουμε συνηθίσει με θεματικές εκπομπές. Για ακόμα μια φορά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: να με νοιάς την πόρτα κλείνει.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

τα φώτα και μη μου μιλάς αύριο πάλι. Έχουμε χρόνο για αυτά που ρωτάς.

Πέφτει μια μονότονη βροχή, μια βροχή που φτάνει ως την ψυχή. Κύμα απόψε δίχως αντοχή, μοναχή. Κι άλλη μια νύχτα.

και νομίζω ότι θα σε δω. Δεν μπορώ στιγμή να λυτρωθώ, να σωθώ. Είσαι μια πληγή που δεν αντέχω. Στη ζωή σου πια δεν συμμετέχω. Μόνο με τη σκέψη τώρα

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.